0: Παρακαλώ.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Κάνουμε μία έρευνα και θα θέλαμε να μας πείτε ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε.
0: Καλά ρε κοπελιά, τα ρωτάνε αυτά. Φραπεδιά, χαλαρά και music club. Τίποτα άλλο.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους Music Club 105,8. Το νούμερο 1 ελληνικό ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Κρήτη ακούει μόνο Music Club, σε λέω. Τα πες όλα. Music Club 105,8. Ανέβασε το, ανέβασε το, ανέβασε το, ανέβασε το.

καμπάλα πρώτη μου φορά. Νιώθω την ανάγκη να σ' ακούσω και τη μοναξιά μου να αποκρούσω. 12 παρά, πόνος ή χαρά έχει γίνει μέσα στη ζωή.

0: Α, σας το είπα. Έχουμε και app για το κινητό σου.
1: Και iPhone και Android.
0: Ε, ναι. Μισές δουλειές θα κάναμε. Music Lab 105,8. Πολύ φευγά το σταθμός.

πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειαζόμαι και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα, μην πιστέψεις ότι

0: τα τραγούδια σου.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Όλοι ακούνε. Μόνο επιτυχίες.
3: Music Club 105,8.
2: Επιτυχίες.
3: Επιτυχίες.

από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Πετινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club 105,8.

0: Καλοκαίρι.
1: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
2: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.

και εσύ. Θεέ μου, μας έμαθες εσύ.

0: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Music Club 105,8.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

Κοιμηθήκατε καλά. Ξυπνήστε καλύτερα. Music Club 105,8. Το ωραιότερο ξύπνημα στο Ηράκλειο.

0: 95,8.
1: Γεια σας, είμαι ο Στέφανος Κορκολής και ακούμε Music Club 105,8.
0: Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.
2: Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα

0: κλασικό. Δίνεις αντισυμβατική νότα. Τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
1: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
0: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλίας Καρ.
2: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
3: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
4: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
5: Μα είναι βραδιά bowling.
4: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
5: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
6: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
5: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
7: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών. Μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.

Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Τι κάνετε, πως είστε? 07, 04 και 05 δευτερόλεπτα. Και σήμερα εδώ κανονικά στο ραδιόφωνο, στο πρώτο και μεγαλύτερο ραδιόφωνο του Ηρακλείου, της Κρήτης, της Ελλάδας, του πλανήτη, της Ευρώπης, του σύμπαντος, στο αστρικό μας σύστημα, τέλος πάντων. Είμαστε οι καλύτεροι. Όπα. Πάντα εδώ στον Music Club 105,8. Είναι το πάρα πολύ πρωινό μας. Για εμάς τους πάρα πολύ πρωινούς τύπους που ξυπνάμε πάρα πολύ πρωί. Εγώ δηλαδή συγκεκριμένα ξυπνάω 5:30 είναι το ξυπνητήρι. Εντάξει, μιλώ και ψέματα, 6:20 τέλος πάντων σηκώνομαι. Υπάρχουν βέβαια και άνθρωποι που ξυπνάνε ακόμα πιο νωρίς από εμάς. Σαφώς βέβαια υπάρχουν άνθρωποι που ξυπνάνε την ίδια ώρα περίπου με εμάς, δηλαδή 5:30, 6:00 ας πούμε κτλ. Και σαφώς υπάρχουν και άνθρωποι που ξυπνάνε λίγο πιο μετά, 8, 9, 10, 11, 12 και ούτω καθεξής. Εμείς τους αγαπάμε όλους, κυρίες και κύριοι, παίζοντας μόνο επιτυχίες εδώ στον Music Club 105,8. Ό,τι ώρα και να ξυπνήσεις, ό,τι ώρα τέλος πάντων και να ξεκινήσει η μέρα σου και ό,τι ώρα και να βάλεις το ραδιόφωνο, δηλαδή πατήσεις στο ίντερνετ να μας ακούσεις, στο ραδιόφωνο, στο αμάξι, στο σπίτι, στη δουλειά, τέλος πάντων οπουδήποτε και να είσαι, πάντα θα ακούσεις μόνο επιτυχίες εδώ στο Music Club 105,8. Πόσο ωραία τα λέει αυτός ο παρουσιαστής. Δηλαδή καμιά φορά, δηλαδή απορώ ρε φίλε, δηλαδή απορώ. Με τη Μάνια που τα λέει τόσο πολύ ωραία, η οποία Μάνια θα έρθει λίγο αργότερα κατά τις 8:30 και θα συμπληρωθεί εδώ το καρέ και θα γίνει το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας. Ευελπιστούμε σήμερα να έρθει ο φίλος μας ο Δημήτρης ο Καστρινάκης να πούμε τα μπασκετικά μας και τα λοιπά και τα αθλητικά μας, για να περάσουμε και σήμερα πάρα πολύ ωραία. Σήμερα ημέρα Πέμπτη, 14 του μηνός.

0: Music Club 105,8.
1: Είμαι ο Δημήτρης Σταρόβας και έχω να πω το εξής. Όποιος δεν ακούει Music Club 105,8, κακό της κεφαλής του.
2: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλεις.

0: Music Club 105,8. Music Club, τον ακούς μόνο στο τέρμα δικέ μου. Τα πες όλα.
1: Να, να, να, να, να, να. Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Good morning, good morning. Τι κάνετε, πώς είστε? Να θυμίσω μια φορά το Viber εδώ του σταθμού, 6970 11 1058. 6970 11 1058. Το γράφει και το RDS. Το RDS είναι το Radio Data System. Τα γράμματα, τέλος πάντων, που περνάνε από το ραδιόφωνο σας κατά τη διάρκεια που ακούτε το σταθμό. Αυτή την ώρα, ας πούμε, γράφει εκεί Music Club 105,8. Τώρα στον αέρα ακούτε την εκπομπή Παναγιώτης και Μάνια, δεν ξέρω και εγώ τι. Και γράφει και το Viber. Το Viber, το τηλέφωνο, το Facebook, το Instagram, όλα τα γράφει εκεί. Δηλαδή στο ραδιόφωνο τα γράμματα εκεί που περνάνε γύρω-γύρω, τέλος πάντων, τα γράφουν όλα. Οπότε μια ματιά να ρίξετε, θα μπορείτε να δείτε το τηλέφωνο του σταθμού για να μας πάρετε. Να το θυμίσω λοιπόν όμως εγώ παρόλα αυτά άλλη μια φορά. 6970 11 1058 είναι το Viber του σταθμού, δωρεάν βέβαια σαφώς. Στέλνετε τα μηνύματά σας, τα βίντεό σας, τις αγάπες σας, τις καλημέρες σας, τις φωτογραφίες σας. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Αλεξάνδρα, η οποία μου έστειλε μήνυμα, μου λέει Παναγιώτη καλημέρα, τι κάνεις, πως είσαι, είμαστε στο αυτοκίνητο και πηγαίνουμε για δουλειά. Μήπως μπορείς να παίξεις λίγο Μέλισσα στο Μαργαρίτα? Εννοείται ότι μπορούμε να παίξουμε το Μαργαρίτα. Α, στείλω την καλημέρα μου στον φίλο με τον το Σταμάτη. Γεια σου Σταμάτη. Τι κάνεις, πως είσαι? Λοιπόν, χρόνια πολλά και εσάς αν έχετε γενέθλια σήμερα. Happy birthday to you, αν γιορτάζετε κάτι, κάποια επέτειο και τα σχετικά. Χρόνια πολλά και στο όνομα Αριστοτέλης, Θεράπων, Ισίδωρος, Ισιδώρα, Λέανδρος, που γιορτάζουν σήμερα. Είναι του Αγίου Θεράπων, Θεράποντος. Τέλος πάντων, ο Άγιος Θεράπων γιορτάζει σήμερα. Και γιορτάζετε κι εσείς βέβαια που έχετε γενέθλια και τα λοιπά. Σήμερα ανατολή του ηλίου είχαμε στις 06 και 14 και ο ήλιος θα δύσει στις 20 και 28. Άλλη μία υπέροχη μέρα παρέα εδώ μαζί στο πρώτο και μεγαλύτερο ραδιόφωνο της Κρήτης, εδώ στο Music Club 105,8. Λοιπόν, επιστρέφουμε λίγο στη μουσική. Θα παίξουμε λίγο Ειρήνη Μερκούρη, το έμαθα να ζω χωρίς εσένα. Έχω ετοιμάσει και Μέλισσες, Μαργαρίτα, Θοδωρή Φέρη, το όνειρο θα είναι ξανά Μαντώ αυτό το καλοκαίρι. Οπότε good morning.

0: Κοιμηθήκατε καλά. Ξυπνήστε καλύτερα. Music Club 105,8. Το ωραιότερο ξύπνημα στο Ηράκλειο.
1: Αγαπημένοι φίλοι, good morning. 07:18. Εννοείται βέβαια ότι είναι το ωραιότερο ξύπνημα στο Ηράκλειο και το πάρα πολύ πρωινό. Εδώ στον Music Club 105,8. Εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και στο δικό μου το Instagram, στο DJ Παναγιώτης Μάρτης, στο Instagram, Facebook, TikTok και βέβαια στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι το Music Club 105,8. Εννοείται ότι στο Instagram το δικό μου, το DJ Παναγιώτης Μάρτης, μπορείτε να στείλετε μήνυμα για να βρούμε ημερομηνίες, να παίξουμε μουσική στη δικιά σας εκδήλωση, γάμος, βάπτιση, πάρτι, να το φτιάξουμε, να το κάνουμε πάρα πολύ ωραίο, εγγένεια κτλ. Πριβέ πάρτι, να το φτιάξουμε και να είναι πραγματικά καταπληκτικό. Στο δικό μου το Instagram στέλνετε μηνύματα. Να θυμίσω και το τηλέφωνο του σταθμού 2810-370-888. Τα email τα βλέπω τώρα εγώ εδώ μπροστά μου, info@musicclub.gr. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Χρήστο που με έχει στείλει email και στον φίλο μου τον Πάνο που είναι εκεί στη δουλειά και οι δύο. Μια και είπα για το Μάστορα προηγουμένως και για τις μέλισσες που παίξαμε το Μαργαρίτα, ο Χρήστος Μάστορας και οι μέλισσες κάνουν την πρώτη τους διεθνή περιοδία. Πω, πω, ρε, δεν μπορούσαν να μας πάρουν μαζί τους να κάνουμε warm-up να παίξουμε. Πώς παίξαμε εδώ πέρα στην αυλία που ήταν στο Ηράκλειο, έκανα warm-up και έπαιξα μουσική πριν ξεκινήσουν. Θα μπορούσα να το κάνω σε όλο τον κόσμο. Πάνε Νέα Υόρκη, εδώ πέρα χαμός, βλέπω πού αλλού. Τορόντο, Σίδνεϊ, Αυστραλία δηλαδή, Μελβούρνη, Αδελαϊδα, Σικάγο, Λος Άντζελες. Τόσες πόλεις, ρε φίλε. Τόσες πόλεις. Δεν θα μπορούσαν να μας πάρουν μαζί τους να παίξουμε εκεί μουσική, να περάσουμε πολύ ωραία, να κάνουμε και εμείς τώρα πολύ ωραίες διακοπές και να περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Αλλά τέλος πάντων, τέλος πάντων. 07 και 20 κυρίες και κύριοι, πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club σε 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες.
2: Όπως

0: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Music Club 105,8.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
2: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Good morning, good morning. 07:29 και 50 δευτερόλεπτα. Ημέρα Πέμπτη σήμερα, 14 του μηνός, 14 Μαΐου. Χρόνια πολλά να πούμε στον Μαρκ Ζούκεμπερκ, ο οποίος σαν σήμερα γεννήθηκε, αυτός που έχει το Facebook δηλαδή, το 1984, Αμερικανός επιχειρηματίας, ο άνθρωπος που έφτιαξε, που έχει, δισεκατομμυριούχος, που έχει το Facebook. Μαρκ Ζούκεμπερκ γεννήθηκε σαν σήμερα. Επίσης σαν σήμερα πέθανε ο Φρανκ Σινάτρα, Αμερικανός τραγουδιστής και ηθοποιός, από τους πάρα πολύ αγαπημένους μου. Εννοείται ότι θα βάλουμε λίγο Φρανκ Σινάτρα. Τι μας περάσετε εδώ πέρα, εδώ υπάρχει επίπεδο. Φρανκ, μισό λεπτό να δούμε ποια τραγουδία έχει εδώ το μαγαζί. Φρανκ Σινάτρα, ένα από τα πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ έτσι αγαπημένα μου, θα έλεγα, τραγουδιά που το ξέρουν τώρα φαντάζομαι και οι πέτρες. Καλά, εντάξει, όλα τα ξέρουν και οι πέτρες, αλλά λέμε ρε παιδί μου, ένα από τα πάρα πολύ αγαπημένα μου είναι εμένα αυτό εδώ, το New York, New York. Το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, είναι all time classic τραγούδι από τον Φρανκ Σινάτρα, ο οποίος πέθανε σαν σήμερα. Πολύ αγαπημένο. Το ξέρετε τώρα, αν δεν το ξέρετε το τραγούδι, εντάξει, ακούστε το έτσι λίγο για το καλό. Έλα, good morning.
3: What's

0: Κάτσε να πάρουμε τώρα την αδερφή μου να δούμε τι θέλει. Έλα ρε, εσύ, Ελένη, για πες μας τι μπορεί να θέλεις, ας πούμε, πρωί-πρωί, αξιμέρωτα. Για πες μας.
1: Να σου πω καλημέρα.
0: Α, αυτό ρε φίλε, μόνο αυτό. Αντί να μου πεις, αδερφέ μου, σου έχω ετοιμάσει το μεσημέρι να φας κοτόπουλο στο φούρνο με πατάτες, κάθε και μου λες με καλημέρα.
1: Επίσης πήρα να σου πω ότι ξέχασες τα γενέθλια του Κωνσταντίνου.
0: Πότε είναι τα γενέθλια του Κωνσταντίνου?
1: Είναι με τον Μάρκ Ζούκεμπεργκ.
0: Α, σήμερα έχει ο Κωνσταντίνος. Ο Κωνσταντίνος ο Μαστρονικόλας, αυτός ο μεγάλος, ο τερματοφύλακας που παίζει στον Όφι, έχει γενέθλια σήμερα?
1: Ναι.
0: Ωραία, φίλε. Που πηγαίνει στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου.
1: Ναι,
0: ο Κωνσταντίνος ο Μαστρονικόλας.
1: Ναι, αυτό.
0: Χρόνια πολλά, ρε, Κωνσταντίνε Μαστρονικόλα. Δεν το ξέρω, ρε, Ελένη. Πού να το θυμάμαι ποτέ γενέθλια ο γιος σου? Ανιψιός μου είναι, πού να το ξέρω?
1: Σωστά.
0: Σωστά. Τέλος πάντων, χρόνια πολλά να του πούμε. Τα ευχαριστούμε, αδερφούλα μου.
1: Ευχαριστούμε, αδερφή.
0: Ναι, γεια σου, αδερφή. Γεια σου, γεια. Η αδερφή μου, λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Η Ελένη Μάρτη, η οποία είναι στο Σκλαβενίτη Αλικαρνασό. Λοιπόν, πάμε τώρα εδώ στα μηνύματα. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μας την Εβίτα, η οποία μου έστειλε ένα μήνυμα, μου λέει καλημέρα. Στείλε μια καλημέρα στο σχολικό του γιού μου που σε ακούνε. Ο Στέλιος, η Ελένη και ο Γιώργος. Και μια και η ώρα είναι 7:30, θεωρώ ότι είναι μια καλή ώρα, μια καλή στιγμή να παίξουμε το πρώτο παιδικό τραγούδι για σήμερα. Να βάλουμε το Golden. Να το αφιερώσουμε πάρα πολύ αγάπη στο σχολικό, λοιπόν, που ακούνε ο Στέλιος, η Ελένη και ο Γιώργος και σε όλα τα υπόλοιπα παιδάκια. Good morning. Είναι το πρώτο παιδικό για σήμερα. Θα πάμε σε πολύ μικρό break διαφημιστικό. Επιστρέφω σε λίγο και πάλι την καλημέρα μας.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό, χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Σαββάκης Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένοι κωδικοί πλακιδίων διατίθενται από 6,90 ευρώ το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σαββάκης Materials and More, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή, ισχυρό αποτέλεσμα.
2: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
3: Κλιματιστικό Fujitsu 12.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 469 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 24.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 1.099 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
2: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
4: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
5: Ωραία ιδέα, Λευτεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες. Με ζαχαρό έπαστα. Τούρτες παγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
4: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
6: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε, αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και κλέανθη γωνία και στο e-food. Κακάο. Το θες μόνο για σένα.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
8: Ακούτε,

0: 11,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. 07:42 και 10 δευτερόλεπτα ημέρα Πέμπτη σήμερα, 14 του μηνός. Να στείλω την καλημέρα μας εδώ στην φίλη μου την Μαρίνα. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, είμαι στο δρόμο για δουλειά. Μπορείς παρακαλώ να παίξεις λίγο Κωνσταντίνο Αργυρό. Αχ, καρδιά μου, και εγώ. Το βάλαμε το τραγούδι, το οποίο είναι και τα αγαπημένα μας όσον αφορά τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Να στείλω την καλημέρα μου, κάτσε εδώ γιατί εδώ πέρα ολόκληρο κατεβατώ, στον κολλητό μου τον Κωνσταντίνο. Θα το διαβάσω πιο μετά ρε φίλε. Εδώ πέρα ολόκληρη έκθεση μου έγραψες. Περίμενε τώρα, δεν μπορώ να τα διαβάσω. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Κώστα. Κολλητέ μου Κώστα, καλημέρα. Ο οποίος είναι φανατικός ακροατής εδώ της εκπομπής. Καλημέρα μας. Καλημέρα λέει και από τις κόρες μου Αναστασία, Ειρήνη και την σύζυγό μου την Μάνια. Μήπως μπορείς να μας παίξεις κάποιο τραγούδι έτσι ανεβαστικό για να ξυπνήσουμε ευχάριστα? Εννοείται ότι μπορώ να παίξω κάποιο τραγούδι ανεβαστικό για να ξυπνήσετε ευχάριστα. Από όλα τα πάρα πολύ ωραία ανεβαστικά τέλος πάντων που παίζουμε εδώ στο ραδιόφωνο, θα παίξουμε λίγο Σοφία Αρβανίτη. Διότι έρχεται το καλοκαιράκι, αλλά μια έρχεται, μια φεύγει, μια συννεφιά, μια κάνει κρύο. Εχθές έκανε και μια ψυχάλα το απόγευμα κατά τις 5 ώρα τέλος πάντων που ήμουν εγώ στο δρόμο. Έκανε μια μικρή έτσι ψυχάλα, αλλά τέλος πάντων ευελπιστούμε να μην είναι τίποτα το σπουδαίο και να έρθει επιτέλους αυτό το καλοκαιράκι το ωραίο, να κάνουμε κανένα μπανάκι, να πάμε κάμια βόλτα, να γουστάρουμε, να πάμε σε καμιά παιδική χαρά και να περάσουμε ωραία κτλ. Λοιπόν, παίζουμε λίγο Σοφία Αρβανίτη, το Μη μου μιλάς για καλοκαίρια. Έχω ετοιμάσει Ελένη Φουρέιρα το Καραμέλα και Ελικοκίνο, οπότε επιστρέφω σε λίγο, μείνετε εδώ.

0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, παίξαμε τρία τραγούδια back to back. Βάλαμε λίγο Σοφία Αρβανίτη, το μη μου μιλάς για καλοκαίρια. Παίξαμε λίγο Ελένη Φουρέρα και βέβαια τον Ακύλα. Κάπου διάβασα τραυματίστηκε, λέει λίγο, χτύπησε το πόδι του, α πούμε κτλ. Περαστικά να ευχηθούμε, εντάξει, δεν είναι τίποτα σπουδαίο, σοβαρό. Το Σάββατο είναι ο μεγάλος τελικός. Απόψε το βράδυ είναι ο δεύτερος ημιτελικός για την Eurovision. Αν θέλετε να δείτε λίγο κτλ. Το Σάββατο βέβαια πρέπει να το δούμε όλοι. Διότι είναι ο μεγάλος τελικός. Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Κώστα. Κολλητός, αδερφός, φίλος από τα παλιά. Θα ήθελα, λέει, να του πω την καλημέρα μας. Ακούει, είναι φανατικός ακροατής της εκπομπής. Και να πω και μια καλημέρα σε έναν, το φίλο μου δηλαδή τον Κώστα αυτό, ο οποίος είναι πλέον στους δρόμους με τους υπόλοιπους φίλους του που έρχονται από την υπόλοιπη Ελλάδα, από την Πάνω Ελλάδα. Να στείλω την καλημέρα μου στον κολλητό μου εδώ πέρα, τον Αντώνη το Γιακουμάκη από το Φώτο Γιακουμάκης στις Πατέλες. Μου λέει καλημέρα αγαπημένε μου φίλε, θέλω σήμερα σε παρακαλώ να βάλεις ένα τραγούδι από τον Νίνο, όποιο θέλεις εσύ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε λίγο θα πάω να φωτογραφίσω το 11ο. Σε ποια τάξη είναι ο ανιψιός σου? Το 11ο δημοτικό σχολείο στην Χρυσοπηγή. Ο ανιψιός μου είναι ποια τάξη, στην 5η είναι, στην 6η? Στην 5η νομίζω είναι τώρα, κάπου εκεί. Ρώτα ρε παιδί, ποιος είναι ο ανιψιός του Παναγιώτη του Μάρτη? Εντάξει, φαντάζομαι ότι δεν θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να τον ευρείς. Εννοείται ότι θα παίξουμε ένα τραγούδι από τον Νίνο, το οποίο το έχω ετοιμάσει ήδη εδώ. Πού το? Θα τα πούμε και αυτά, εντάξει, μην αγχώνεστε, θα τα πούμε όλα. Δεν μασάμε εμείς. Να στείλω την καλημέρα μου και στην Αθηναϊκή επιπλογραμμή, Καντάνου 27 και Λευτέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Γιώργο, με τον οποίο βρεθήκαμε εχθές και τα είπαμε χθες στο κολυμβητήριο που πάμε τα παιδιά, στο Aqua Babies. Good morning. Για να εξοπλίσετε βέβαια το σπίτι σας. Και στον αδερφό του τον Μιχάλη βέβαια την καλημέρα μου. Αθηναϊκή επιπλογραμμή, Καντάνου 27 και Λευτέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Να στείλω και την καλημέρα μου και στο 67 Store. 67, ένα πάρα πολύ ωραίο καινούριο μαγαζί, με πολύ ωραία unisex μπλουζάκια, με πολύ ωραίες κάλτσες και πάρα πολύ ωραία καπέλα. Το 67 στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στα Γκούντις, Ψαρομιλίγκων 6. 67 Store. Λοιπόν, θεωρώ ότι η ώρα είναι 8 παρα 10. Θεωρώ ότι είναι μια χαρά ώρα να παίξουμε το δεύτερο παιδικό τραγούδι για σήμερα. Προηγουμένως παίξαμε το Golden. Το δεύτερο που διαλέξαμε να παίξουμε παιδικό τραγούδι, να τα αφιερώσουμε με πάρα πολύ αγάπη σε όλους τους μικρούς μας φίλους, είναι αυτό εδώ, είναι το Βουνό, το οποίο μας αρέσει και μας πάρα πολύ. Να τα αφιερώσουμε με πάρα πολύ αγάπη σε όλα τα φιλαράκια μας, βρεφικούς, παιδικούς, νήπιο, προνήπιο, δημοτικό, δασκάλους, νηπιαγωγούς, τέλος πάντων σε όλους τους εκπαιδευτικούς που μας ακούνε, γυμνάσιο, λύκειο, πανεπιστήμιο και τα σχετικά. Είναι το δεύτερο παιδικό τραγούδι για σήμερα στην εκπομπή. Τι ώρα είναι? Αν είναι 8 παρά 10. Μια χαρά. Good morning.
2: Πήγε στο γυαλό για να λουστεί, απ' τη ζεστή για να δροσιστεί.

Να στείλω την καλημέρα μου και στο Ηράκλειο Bowling Center, με τον πολύ ωραίο παιδότοπο βέβαια, αλλά και στο Fun Factory, τον μεγαλύτερο παιδότοπο της πόλης του Ηρακλείου, με πάρα πολύ ωραίο φαγητό και τα δύο μαγαζιά, δηλαδή και το Ηράκλειο Bowling Center και το Fun Factory. Κάρου και Εθνικής Αντιστάσεως γωνία είναι, και έχουμε ένα πολύ ωραίο δώρο τώρα να σας δώσω από το Fun Factory, μια πολύ ωραία δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ για να πάτε να περάσετε πάρα πολύ ωραία στο Fun Factory. Στέλνετε με το Instagram του σταθμού, θα δώσουμε το δώρο. Γράφετε Fun Factory κενό, ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο και το στέλνετε στο Instagram του σταθμού που είναι Music Club 105,8 και το πρώτο μήνυμα κερδίζει μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ για να πάτε εκεί να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτά είναι από τα πρώτα δώρα της εκπομπής. Πάμε τώρα παρακάτω. Να πάω στην φίλη μου την Γιώτα. Γιώτα, καλημέρα. Μου λέει καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα για εμάς που ξυπνάμε στις 4 στα ξημερώματα. Καλημέρα και από το καλύτερο καφέ στην Χερσόνησο. Θα θέλαμε να ακούσουμε το Μήλο μου κόκκινο. Μήλο μου κόκκινο, ροϊδοβαμένο. Εννοείται ότι θα παίξουμε το Μήλο μου κόκκινο. Λίγο πριν πάμε σε break διαφημιστικό, το Μήλο μου κόκκινο είναι αυτό εδώ. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού 6970 11 1058, 6970 11 1058. Στέλνετε μηνύματα, στέλνετε voice messages με τα παιδιά, τα ηχογραφείτε αν βρείτε χρόνο, ας πούμε, και τα λοιπά. Αν μπορείτε σε κάποιο φανάρι να τα ηχογραφήσετε, να πούν την καλημέρα τους.

0: Περισσότερες επιτυχίες.
1: Μην αλλάζεις συχνότητα. Music Club 105,8.
0: Μένεις εδώ.
2: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
3: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
2: Όχι.
3: Γι' αυτό έσπασε.
2: Και τώρα.
3: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
4: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντοζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
5: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
4: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
3: Jumbo.

είχε σχόλη. Η ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
3: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
2: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
4: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
2: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
5: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή. 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
6: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
7: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.

0: στο τέρμα.
1: Και πού πάμε?
2: Με παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.
3: Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. 08:01 και 53 δευτερόλεπτα. Ημέρα Πέμπτη σήμερα, 14 του μηνός, 14 Μαΐου 2026. Βλέπω πάρα πολύ κόσμο και μας ακούει μέσω ίντερνετ. Και σήμερα αυτή την ώρα γίνεται και η εκπομπή αναμετάδοση από το δικό μου site www.djpanagiotismartis.gr, αλλά και από το site του σταθμού, το οποίο είναι Music Club 105,8, αλλά και γενικότερα από οποιοδήποτε radio portal application στο κινητό σας, στο tablet. Αν κάνετε αναζήτηση Music Club 105,8, θα μπορέσετε να βρείτε κάποιο link για να μας ακούσετε από πουδήποτε κι αν είστε και να μην χάνετε ποτέ τις επιτυχίες. Βλέπω αυτή την ώρα και μας ακούνε πάρα πολύ από Ελλάδα μέσω ίντερνετ, αλλά βλέπουμε και από Μεγάλη Βρετανία, από Βέλγιο, από Γερμανία, από Ιταλία, καλημέρα μας, από Πολωνία, από Ηνωμένες Πολιτείες, βέβαια σαφώς και από Πορτογαλία σήμερα.
4: Ωραία, φίλοι.
3: Έχουμε το πρόγραμμα αυτό εδώ με τις IP, το οποίο μπορούμε και βλέπουμε. Ναι, σωστά. Το οποίο μπορούμε και βλέπουμε μέσα από τις IP, από ποιες περιοχές μας ακούνε, με ποιο πρόγραμμα, πόση ώρα, διάρκεια και τα σχετικά. Να στείλω την καλημέρα μου και στην ΙΚΟΠΡΟΚΑΤ Γιώργος Προβιδάκης, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, για να φτιάξετε το σπίτι σας με το κλειδί στο χέρι. Να στείλω την καλημέρα μου εδώ στην φίλη μου την Μαρία, η οποία μου λέει και εμένα οι κόρες μου, λέει, πηγαίνουν στο 11ο δημοτικό σχολείο. Είναι η Νεκταρία και η Ραφαηλία. Οπότε φαντάζομαι πρέπει να ξέρουν και τον ανιψιό μου, την μεγάλη αυτή προσωπικότητα, τον Κωνσταντίνο τον Μαστρονικόλα. Πέμπτη νομίζω πηγαίνει. Καλά, μπορεί να πηγαίνει και έκτη βέβαια, αλλά εντάξει, δεν είμαι σίγουρο. Αλλά νομίζω ότι, νομίζω ότι πηγαίνει Πέμπτη. Να στείλω την καλημέρα μου και στα βενζινάδικα της Envirol που κινούν την Κρήτη και είναι και σήμερα στην παρέα μας εδώ στον Music Club 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Επίσης να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Νίκο τον Νάθενα, Τεχνοτέντ Νάθενας. Τώρα που έρχεται σιγά σιγά το καλοκαιράκι, να φτιάξετε το σπίτι σας, το ξενοδοχείο σας. Αν μπείτε και στο site τους, αν μπείτε και στο Instagram, έχουν πολύ ενεργά social media. Ανεβάζουν συνέχεια φωτογραφίες από πάρα πολύ ωραίες τέντες, πέργολες, τεχνοτέντ Νάθενας. Μια αγαπημένη εταιρεία, η εταιρεία Τεχνοτέντ, με έδρα εδώ το Ηράκλειο Κρήτης, το οποίο είναι στο χώρο της σκίασης με τέντες κτλ. Εδώ και περίπου 25 χρόνια. Χαμός γίνεται. Την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Νίκο τον Νάθενα. Λοιπόν, να επιστρέψουμε λίγο στην μουσική. Θα παίξω ένα επίσης πάρα πολύ ωραίο άφρο καινούριο remix από την πολύ αγαπημένη μας Λίτσα Διαμάντη. Το τραγούδι πολύ γνωστό από τα παλιά, λέγεται Τέρμα τα παράπονα, τέρμα και καημή. Έχω ετοιμάσει και λίγο ωραία Ελληνίδα, οπότε την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ. Good morning, Cosme!

0: όταν κολυμπάει.
1: Τι λέει ρε το άτομο.
0: Ακού και κολύβα.
2: Music Club 105,8. Κολυμπάς μαζί του.
3: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, 0808 και 59 δευτερόλεπτα. Να στείλω την καλημέρα μου στο Cacao Pastry and Bakery που είναι και σήμερα στην παρέα μας εδώ στο Music Club 105,8 με πάρα πολύ ωραίες τούρτες γενεθλίων για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο φανταστείτε από το Cacao. Επίσης να στείλω την καλημέρα μου και στην Art Glass Νεόπουλος που είναι επίσης στην παρέα μας από τους μεγάλους χορηγούς. Την καλημέρα μας εκεί στο εργοστάσιο, στα παιδιά στην Art Glass Νεόπουλος, Παύλου Μπακογιάννη 15, στον Άγιο Ιωάννη τον Χωστό. Επίσης την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Νίκο τον Νάθενα και σε όλη την ομάδα του εκεί, Τεχνοτέντ Νάθενας. Επίσης την καλημέρα μας στα βενζινάδικα της Envirol, αλλά και στο Αθηναής Garden and Hall για γάμο, για βάπτιση, για κάθε κοινωνική εκδήλωση που επιθυμείτε στις Μαλάδες Ηρακλείου. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Ελένη, η οποία μου έστειλε μήνυμα, μου λέει καλημέρα. Έχω να σου πω ότι τραγουδούσα, μου λέει, Frank Sinatra που έβαλες προηγουμένως και η κόρη μου έμεινε με το στόμα ανοιχτό. Μα εννοείται ότι παίζουμε τραγούδια που ξέρει και αγαπάει όλος ο κόσμος. Να πάω τώρα στα μηνύματα. Στο Viber, να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού. 6970 11 1058. 6970 11 1058. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Μαρία. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, σήμερα δίνω σήματα. Α, παρεπιπτόντως δεν ξέρω που τα δίνεις τα σήματα ή που τέτοιο. Πρότυπες σχολές οδήγησης iDrive Ηρακλείου και Αρκαλοχωρίου. Την καλημέρα μας στα παιδιά εκεί, γιατί όλοι που μαθαίνουν να οδηγούν μαθαίνουν με Music Club 105,8. Όλα τα αυτοκίνητα παίζουν μόνο Music Club 105,8. Λοιπόν πάμε. Καλημέρα Παναγιώτη, σήμερα δίνω σήματα. Στείλε μου τη θετική σου ενέργεια. Μισό λεπτό. Τη στείλαμε την θετική μας ενέργεια. Και βάλε μου λίγο μια Ιουλία Καλυμάνη. Εννοείται. Θα παίξουμε λίγο μια Ιουλία Καλυμάνη. Από όλα τα πάρα πολύ ωραία που έχει η πολύ αγαπημένη μας η Ιουλία Καλυμάνη, διάλεξα αυτό εδώ να παίξουμε. Τον Νταβατζή. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς δικό της. Είναι μια πολύ ωραία άφρο διασκευή από ένα παλιότερο πάρα πολύ ωραίο τραγούδι από τον Νότι Σφαγιανάκη. Αλλά θεωρώ ότι ταιριάζει τώρα. Δεν ταιριάζει ρυθμικά, παύλα, μουσικά, επειδή είναι ανεβαστικό και είναι και σε άφρο ρεμίξ. Έχω ετοιμάσει και Ελένη Φουρέιρα τον Discotheque, αλλά και Μαντό αυτό το καλοκαίρι, οπότε την καλημέρα μας. Good morning!

0: Music Club 105,8.
1: Τους γράφω όλους, ξέρεις που

0: 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, σας λέω την καλημέρα μου σε έναν παλιό φίλο, παύλα συνεργάτη, τον Κώστα, τον Κωνσταντίνο, ο οποίος τώρα πλέον έχει αλλάξει δουλειά και είναι στους δρόμους και μας ακούει και είναι φανατικός ακροατής της εκπομπής. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Δέσποινα, η οποία μας ακούει από Ιταλία. Good morning. Μου λέει, μα τι έγινε χθες, μου λέει, με τον Παναθηναϊκό. Τίποτα, τι να γίνει. Τα ίδια και τα ίδια. Τα γίδια και τα πρόβατα. Τέλος πάντων. Δεν παρακολουθώ, μου λέει, πολύ, αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Ναι, όντως κάτι πρέπει να γίνει. Και εμείς παρακολουθούμε. Τέλος πάντων. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου, τον κολλητό μου εδώ, τον Δημήτρη τον Μωυσάκη, τον φανατικό ακροατή εδώ της εκπομπής. Και να στείλω επίσης την καλημέρα μου και στον κολλητό τον Τελή που είναι τώρα μαζί και φτιάχνουν εκεί ένα χρυσοχοείο, έμαθα κάτι τέτοιο. Να τους αφιερώσουμε κάποιο τραγούδι. Την καλημέρα μας να τους στείλουμε προς το παρόν. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Μανώλη τον Σμυρνάκη, κολλητός, φανατικός ακροατής εδώ της εκπομπής, ο φίλος μας ο Μανώλης. Θέλει να βάλουμε, λέει, λίγο μια Κατερίνα Γιώγιου. Καλημέρα, κολλητέ μου. Θέλει να παίξουμε το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Εννοείται ότι θα το βάλουμε, διότι όντως το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε και μπράβο και συγχαρητήρια. Αλλά υπάρχει πάντα ένα αλλά. Κάτσε να περάσετε την Φενέρ. Αλλά λέμε πάντα, υπάρχουν κάποια αλλά. Κάτσε να περάσετε τη Φενέρ. Κάτσε να περάσει η Βαλένθια τη Ρεάλ. Κάτσε να δούμε ποιοι θα πάνε στον τελικό. Έχει ακόμα δύο αγώνες. Για να δούμε μετά αν όντως το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Γιατί μπορεί το δικό μας το σπίτι να νοικιαστεί, ας πούμε, στην Κωνσταντινούπολη. Μπορεί να νοικιαστεί στην Βαλένθια. Μπορεί να νοικιαστεί στη Μαδρίτη. Ποτέ δεν ξέρεις, ρε φίλε. Μηδένα πρωτοτέλους μακάριζε. Όχι, κακάριζε. Ποτέ δεν ξέρεις, ρε φίλε. Ξέρεις. Είσαι από τώρα, ξετίζε. Medium είσαι, medium και ξέρεις τι θα γίνει. Μπορεί το σπίτι μας να το νοικιάσουμε στην Κωνσταντινούπολη. Πού το ξέρεις εσύ? Να πάω στο φίλο μου τον Κώστα. Καλημέρα στον κολλητό μου τον Κώστα. Μου λέει χρόνια πολλά στις κόρες μου Αναστασία και Ειρήνη. Η Αναστασία σήμερα πηγαίνει εκδρομή σε κάποια ζώα, μου λέει, στο Αστρίτσι. Α, πολύ ωραία. Πολύ ωραία είναι αυτό με τις εκδρομές, είναι πάρα πολύ ωραία. Πάω στο φίλο μου τον Μινά. Καλημέρα, λέει, μπορείτε να παίξετε το φιλί φιλί με λιτρώνεις από την Αμαλία? Εννοείται ότι μπορούμε να το βάλουμε. Εννοείται, δεν το ξέρω το τραγούδι, αλλά φαντάζομαι για να το λες εσύ θα είναι κάποιο ωραίο. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Εύη, που μου έστειλε εδώ ένα voice message στο Viber του σταθμού. Για κάτσε να δούμε τι λέει.
2: Καλημέρα, είμαι ο Κωνσταντίνος και θέλω να ακούσω τον Ντάμε τα Κουσίτα.
1: Α, ο Κωνσταντίνος εδώ, ο κολλητός μου. Εννοείται, ρε. Λοιπόν, κάτσε να βρούμε τώρα το Ντάμε τα Κουσίτα. Ποιο τραγούδι είναι αυτό? Κάτσε, γιατί τώρα εδώ πέρα γίνεται. Ντάμε τα Κουσίτα, λοιπόν. Θα είναι το τρίτο παιδικό τραγούδι για σήμερα που θα παίξουμε στην εκπομπή. Ντάμε τα Κουσίτα, αν δεν κάνω λάθος, είναι αυτό εδώ, αγαπημένα μου Κωνσταντίνε.
3: Ντάμε τα Κουσίτα.
1: Και είναι το τρίτο παιδικό τραγούδι για σήμερα, 8 και 20. Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες.
3: Ντάμε τα Κουσίτα. Ντάμε τα Κουσίτα. Ντάμε τα Κουσίτα.
4: Μουέρετε παρακεί, μουέρετε παρακεί.

Αγαπημένοι φίλοι, αυτό είναι το τρίτο παιδικό τραγούδι. Σήμερα να θυμίσω το Viber του σταθμού 6970 11 1058. 6970 11 1058 είναι το Viber του σταθμού. Στέλνετε voice messages, video messages, τέλος πάντων οτιδήποτε θέλετε. Αν τα παιδιά τέλος πάντων βρείτε λίγο χρόνο, όχι κάτι διάρκεια που οδηγείτε, αν βρείτε λίγο χρόνο πιο πριν, πιο μετά, σε κανένα φανάρι, να σταματήσετε κάπου δεξιά, τέλος πάντων να ηχογραφήσετε τα παιδιά, αν θέλετε να το στείλετε εδώ για να το παίξουμε και να ακούσουν τη φωνή τους και να παίξουμε και το τραγούδι τους. Να στείλω την καλημέρα μου και στο Αθηναής Garden and Hall για γάμο, για βάπτιση, για κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Επίσης την καλημέρα μου στην Art Glass Νεόπουλος. Επίσης την καλημέρα μου στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, στην Οικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης, στα Κρεοπολία Ιερονιμίδης, αλλά και στο φίλο μας τον Ζήνωνα Αλουμίνια. Πόρτες, παράθυρα, Ζήνων Διονυσιάδης. Την καλημέρα μου σε όλα τα παιδιά εκεί και στο εργοστάσιο και στις τοποθετήσεις, αλλά και στην έκθεση. Να πάω τώρα στην φίλη μου την Ειρήνη. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη. Ο ΒΟΚ κινείται σημειωτών. Από Κορακοβούνι όσοι βγαίνουν να είναι προσεκτικοί. Εννοείται ρε, ότι έχει πάντα κίνηση το πρωί. Εννοείται. Τι να κάνουμε. Εδώ ζούμε στη Νέα Υόρκη. Ζούμε. Γι' αυτό βάλαμε και το New York προηγουμένως. Δεν ζούμε στο Ηράκλειο. Εδώ πέρα η πόλη έχει μεγαλώσει. Λοιπόν, επιστρέφω.

0: καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα. Τρελό καλοκαίρι. Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8.
1: Music Club 105,8. Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, ladies and gentlemen, good morning. 08 και 26 ημέρα Πέμπτη. Σήμερα 14 του μηνός. Στην καλημέρα μου και στο Ηράκλειο Bowling Center, αλλά και στο Fun Factory που είναι και σήμερα στην παρέα μας εδώ στο Music Club στους 105,8. Λίγο αργότερα θα έρθει και η Μάνια και θα γίνει το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Μανθέο. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη. Σε ακούω κάθε πρωί που είμαι στο δρόμο, καθώς πηγαίνω στη δουλειά μου, και θα ήθελα να βάλεις το Σέχο Ρωτηθή από τον Σάκη Ρουβά. Εννοείται ότι θα παίξουμε.

0: Λιγοσάκι Ρουβά. Εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Instagram το δικό μου, στο DJ Παναγιώτης Μάρτης στο Instagram, αλλά και στο Instagram του σταθμού, σαν Music Club 105,8. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Γκάλια, κολλητή μας εδώ, φανατική ακροάτρια της εκπομπής. Με έστειλε ένα μήνυμα, μου λέει: απαράδεκτη η ομάδα. Αν είναι δυνατόν, και όμως είναι δυνατόν, και όμως. Και όμως είναι μια πραγματικότητα. Μου έχει στείλει ένα μήνυμα, μου λέει: αριστερή λωρίδα στον ΒΟΑΚ προς Ρέθυμνο, γίνεται χαμός. Πολλοί κόσμος μου έχει στείλει τέτοια μηνύματα ότι έχει πάρα πολύ κίνηση. Και η φίλη μου η Μαρία μου λέει: πάρα πολύ κίνηση στον Εθνικό προς Ρέθυμνο. Δεν υπάρχει, ελπίζω να μην έχει γίνει κάτι. Να σου πω, κοίταξα λίγο, έριξα μια ματιά. Δεν βλέπω να έχει γίνει κάτι. Μάλλον πάρα πολύ κίνηση λόγω και του καλοκαιριού. Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Μανώλη. Μου στέλνει διάφορες φωτογραφίες, τέλος πάντων. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι ο Παναθηναϊκός δεν είχε καλή ομάδα φέτος. Πολύ υπεροψία. Την είχαν δει όλοι, Μάικλ Τζόρνταν. Η αλήθεια είναι αυτή. Το λάθος έγινε και χάθηκε στο τρίτο και τέταρτο παιχνίδι στο ΆΚΑ. Οι αλήθειες είναι αυτές. Με 2-0 break στη Βαλένθια και να χάσεις δύο αγώνες μέσα στο ΆΚΑ με 20.000 κόσμο, με 50 ευρώ το πιο φτηνό εισιτήριο, και να βλέπεις τον αγώνα με τα κιάλια. Απαράδεκτο, επίοικος απαράδεκτο για μένα προσωπικά. Εννοείται ότι σας αγαπάμε όλους, αγαπάμε και τους Ολυμπιακούς, όλους τους φίλους μας. Εντάξει, εδώ κάνουμε χαβαλέ, τέλος πάντων, για να μην πω καμιά άλλη λέξη. Χαβαλέ κάνουμε, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός ήταν απαράδεκτος. Ας μην μιλήσουμε για στο χθεσινό μάτς. Ούτε στο τοπικό δεν παίζουν έτσι. Δηλαδή, ορισμένοι παίκτες δεν είναι να παίρνουν αυτά τα χρήματα. Γνώμη μου, μιλάω πάντα για το χθεσινό μάτς. Ταπεινή μου προσωπική γνώμη. Να πάω λοιπόν στον φίλο μου τον Λεωνίδα, μου λέει: τον ήπιαμε πάλι. Εννοείται, ρε, τον ήπιαμε. Καλό πιωτή, κολλητέ μου. Λοιπόν, να παίξουμε λίγο Σάκη Ρουβά. Θα πάω σε πολύ μικρό break διαφημιστικό. Επιστρέφω σε λίγο και πάλι με αναβίση το αγάπη υπερβολική. Οπότε την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ. Good morning.
1: Στην καρδιά μου μια τρύπα. Η απλή γη ανοιχτή.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
2: Κλιματιστικό Fujitsu 12.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 469 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 24.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 1.099 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
4: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
3: Αχα! Το ήξερα!
4: Nice to meet you.
5: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
4: Nice to meet you.
6: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
7: Ωραία ιδέα, Λευτεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες με ζαχαρόπαστα. Τούρτες παγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
6: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
8: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε, αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και κλεάνθη γωνία και στο eFood. Κακάο. Το θες μόνο για σένα.
9: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
10: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
9: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
10: The Thermos Events.
9: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
10: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
9: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
11: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
12: Καλημέρα το Ηράκλειο. Η Κρήτη, η Ελλάδα, η Ευρώπη.

0: Ξυπνήστε με χαμόγελο, ανέκδοτα και καταπληκτική μουσική. Κάθε πρωί 7 με 11.
1: Αγαπημένοι φίλοι, μετά το break το διαφημιστικό, 8.30 ώρα είναι περίπου, 08 και 34, επιστρέψαμε και πάλι. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Γιάννη, τον Γιωργαλή και σε όλη την ομάδα του εκεί πέρα, στο αγαπημένο μας μαγαζί, τα παϊδάκια του Γιακουμί που είναι στο κέντρο στην αγορά. Γιακουμί! Θυμήθηκα τώρα το Almedy. Από μια ταινία τέλος πάντων. Μετά πάρα πολύ ωραία μαγειρευτά, ένα τέτοιο σποτάκι πρέπει να το φτιάξω. Γιακουμί! Να φωνάζει. Λοιπόν, τέλος πάντων. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Νίκο τον Νάθενα, τεχνοτέντ Νάθενα, όπου βρίσκουμε τέντες με βραχίονες. Πρόκειται για μια οικονομική και καλέσθητη και πιο συνήθι επιλογή βέβαια για τα μπαλκόνια, οι τέντες με βραχίονες. Και την καλημέρα μας στον φίλο μας τον Νίκο τον Νάθενα από την τεχνοτέντ Νάθενας. Να πάω στην φίλη μου την Αντωνία. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την όμορφη παρέα που μας κάνεις κάθε πρωί. Καφές, δουλειά και music club για 105,8 πρωινή συνήθεια. Μπορείς σε παρακαλώ να μας βάλεις το ό,τι και να γίνει κοιμήσου. Θυμήσου. Επειδή τώρα νιστάζουμε και λίγο γι' αυτό. Ό,τι και να γίνει θυμήσου. Εννοείται ότι μπορούμε να το παίξουμε και με αυτό το τραγούδι θα ξεκινήσουμε. Μετά το break, το διαφημιστικό, πρώτο τραγούδι δηλαδή. Θα το βάλουμε από την Ρία Ελληνίδου, το ό,τι και να γίνει θυμίσου. Έχω ετοιμάσει και αναβίσει το αγάπη υπερβολική. Την καλημέρα μας, μείνετε εδώ.

Μου έχουν στείλει πάρα πολλά μηνύματα και η Μαρία και η Ελένη. Μου λέει καλημέρα, κάνουν έργα εκεί στην Εθνική Οδό για Ρέθυμνο. Η Μαρία γράφει εδώ, δεν έχει γίνει λέει κάτι, απλά είμαστε στο όμορφο δημοκρατικό Ηράκλειο που θυμούνται την τουριστική σεζόν να κάνουν έργα. Πότε να τα κάνουν τα έργα ρε εσύ τα κοπέλια, όταν βρέχει, όταν χιονίζει, το καλοκαίρι τα κάνουν τα έργα. Πότε τα κάνουν. Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Κώστα. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη από Γιώργο 6 ετών, 6 χρονών και Ειρήνη 3 χρονών. Σε ακούμε κάθε μέρα. Ο Γιώργος θέλει το Γουάκο Γάκα της Σακύρα. Γουάκο Γουάκα, πολύ ωραίο αυτό. Και η Ειρήνη θέλει το λογαριασμό της Γιώργιου. Πάμε σχολείο και σε ακούμε κάθε μέρα από ανάληψη Χερσονήσου. Κώστα, κολλητέ μου, την καλημέρα μας. Θα παίξουμε λίγο Κατερίνα Γιώργιου τον λογαριασμό. Και θα βάλουμε και το νοικιάστηκε σε λίγο το δικό μας το σπίτι. Και λίγο αργότερα θα βάλω την αναβίση με το αγάπη υπερβολική. Τι να κάνω εδώ πέρα, προκύπτουν διάφορα πράγματα και αλλάζουμε λίγο την ροή, αλλά τέλος πάντων.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου. Οι επιτυχίες σου. Το ραδιόφωνο σου. Music Club 105,8.

0: αγαπημένη φίλη. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Ρένα. Μου λέει καλημέρα. Βάλε μας το όλα μοιάζουν καλοκαίρι για να το αφιερώσουμε στην κόρη μου την Ελισάβετ. Πω. Καλημέρα στην φίλη μου την Ρένα την Βουρεξάκη. Επίσης, φανατική ακροάτρια της εκπομπής. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Μανώλη τον Φραγιαδάκη. Μου λέει καλημέρα κολλητέ μου. Πηγαίνουμε σχολείο με τον Μάριο και τον Γιάννη, τα δίδυμά μου, και σε ακούμε από το αυτοκίνητο. Οπότε να τους παίξουμε, να τους αφιερώσουμε ένα τραγούδι. Είπαμε Ελισάβετ στον Μάριο και στον Γιάννη. Καλά δεν είναι όλοι μαζί, αλλά να παίξουμε άλλο ένα τραγούδι. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού 6970 11 1058, 6970 11 1058. Να παίξουμε λίγο Μέλισσα Εστόλα μοιάζουν καλοκαίρι. Ήρθε εδώ η μεγάλη προσωπικότητα εδώ πέρα, η φίρμα. Ήρθε στις 9 παρατέταρτο η φίρμα. Ναι, η φίρμα ήρθε πάλι εδώ 9 παρατέταρτο. Να η φίρμα, εδώ αυτή είναι η φίρμα. Ερχόμαστε εμείς εδώ από τις 7 παρα 10 το πρωί ξεκινάμε, όχι, 5.30 ξυπνάμε.
1: Από τις 4.
0: Άσε μωρέ, σήκω φύγε τραπέζι.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Πετεινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, να θυμίσουμε άλλη μια φορά το Viber εδώ του σταθμού 6970 11 1058, 6970 11 1058. Να στείλω την καλημέρα μας εδώ στην φίλη μας την Ραφαέλα. Μου λέει από Κνωσού μέχρι Γιώφυρο έκανα 30 λεπτά. Συμβαίνουν και αυτά και στις καλύτερες οικογένειες. Τι να κάνουμε
6: έχει,
1: τώρα.
6: Έχει πολύ κίνηση σήμερα έχει.
1: Να πάτε να μείνετε στο Χουδέτσι που μένω εγώ.
6: Μάμα, σε όλους λες να πάω να μείνω στο Χουδέτσι, δεν θα έχει σπίτια να μείνω στο τέλος.
1: Τέλος πάντων, που λέει ο λόγος.
6: Ο άλλος έφτιαξε μακέτα, παιδιά, τώρα το είδε. Το καλύτερο πρωινό στη Νέα Υόρκη.
1: Κύριε
6: των δυνάμεων.
1: Το καλύτερο πρωινό στη Νιου Γιόρκη είμαστε. Μα δεν είμαστε για εδώ, παιδί μου. Εμείς είμαστε για να κάνουμε εκπομπή.
6: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Στο Z100.
6: Δες ούτε... όμως πώς μου πάνε πίσω αυτά τα. Πώς τη λένε, Times Square που μου έχει βάλει πίσω.
1: Ούτε που ξέρεις ποιο σταθμό είναι ο Z100, αλλά τέλος πάντων.
6: Τι με νοιάζει, μωρέ, γιατί μου έχουν κάνει πρόταση.
1: Εγώ δεν σου έχουν κάνει. Πού να σου κάνω, αυτό δεν του ξέρει καν. Εδώ δεν ξέρω. Μόνο το Music Club ξέρει 105,8. Αυτό επειδή είμαι εγώ. Μουξ.
6: Και
1: τι έγινε,
6: ξέρεις.
1: Ρε Μάνια, χαθήκαμε ρε Σιμάνια, χαθήκαμε ρε φίλε.
6: Ευτυχώς, ενώ κρίμα ρε εσύ, κρίμα ρε εσύ.
1: Χαθήκαμε που δεν πρέπει να χανόμαστε, πρέπει να τηλεφωνιόμαστε, να με παίρνεις τηλέφωνο να...
6: Μα με παίρνεις εσύ, εχθές πάλι είχα δουλειά το βράδυ, μου έστειλε 7 μηνύματα στο Viber.
1: Ναι,
6: 7 μηνύματα.
1: Τα οποία τα έδεσαι 12 το βράδυ.
6: Ναι.
1: Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μας τον Μάνο. Μου λέει το Final Four, μου λέει τον αγώνα μάλλον εχθές τον είδες. Το Final Four θα το δεις του χρόνου πάλι. Μας έκλεισε το σπίτι η Βαλένθια. Ποια Βαλένθια, δεν καταλαβαίνω τι λέτε.
6: Δεν καταλαβαίνω. Ήταν ο αγώνας, τα διάβασα και εγώ τα σχόλια, εντάξει.
1: Ναι. Δεν καταλαβαίνω τι λέτε. I don't understand. Την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Γιάννη. Και να πάω και στον φίλο μου τον Κώστα. Μου λέει κάνουν έργα λίγο πριν από την έξοδο στο Γιώφυρο. Εντάξει, έργα κάνουν παντού στο Ηράκλειο. Έργα κάνουν και στις μάνας μου απ' έξω το σπίτι στην Χρυσοπηγή. Έχει πάει και η Νόβα και η ΔΕΗ και φτιάχνουν τις οπτικές σύνες και τα λοιπά και δεν μπορείς να περάσεις. Παντού σε όλο το Ηράκλειο κάνουν έργα. Τι να κάνουμε τώρα. Συμβαίνουν αυτά. Και στις καλύτερες οικογένειες. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις, πολύ μικρό break διαφημιστικό, παρέα με την οικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και επιστρέφουμε σε λίγο με την Μάνια. Μείνετε εδώ.
7: Όταν στο κλασικό
1: δίνεις αντίθεση. Α, τι έγινε, νόμιζα ότι. Καλά είσαι, Μάνια. Ευχαριστώ,
6: σε
1: καλά και εγώ.
7: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
3: Περισσότερη μουσική και το αγαπημένο σου τραγούδι.
4: Σε λίγο.
3: Music Club 105,8.
8: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
9: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
8: Όχι.
9: Γι' αυτό έσπασε.
8: Και τώρα.
9: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
10: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
9: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
10: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
9: Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
5: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
6: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
7: Μα είναι βραδιά bowling.
6: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
7: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
5: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
7: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
8: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
9: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.

0: Το ραδιόφωνο σου.
1: Είμαι πάρα πολύ εκνευρισμένη.
2: Ναι, ρε, άντε ρε.
1: Όχι, όχι, θα σου το τεκμηριώσω.
2: Ναι, ναι, ναι. Εμείς τι να πούμε δηλαδή εδώ πέρα που χάσαμε από 2-0 σε 3-2.
1: Εσείς σας το άξιζα, το αξίζατε μάλλον, ναι. Γιατί δεν παίξετε καλή μπάλα. Τι να γίνει τώρα.
2: Ναι, μπάσκετ το λένε αυτό.
1: Μπάλα.
2: Ναι, τέλος πάντων.
1: Τι παίζετε, ναι, με κουβάδες.
2: Ναι. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι ο Παναθηναϊκός ασχολήθηκε με όλα τα υπόλοιπα και δεν ασχολήθηκε με το μπάσκετ.
1: Ο Γιαννακόπουλος τελικά το είδε το μάτς.
2: Δεν το είδε. Πού να το δει το μάτς. Αυτός τώρα. Είναι χάλια. Τέλος πάντων, έλα πάμε.
1: Εγώ θέλω να σας πω ότι χθες κρόλαρα στο Instagram και μου πέταξε μία φωτογραφία της Αθηνάς Κονομάκου.
2: Ναι.
1: Όπου είναι στο Παρίσι με τον Μπρούνο Τσερέλ, τον έχει τον Google τον άντρα της.
2: Εντάξει.
1: Που είναι άχαστος.
2: Και εσύ έχεις εμένα εδώ δίπλα σου. Τι κουβεντιά σου.
1: Μα σαν το πριν και το μετά είστε, έτσι όπως το λέω.
2: Έλα ρε σημάνια τώρα που μα σαν το πριν και το μετά.
1: Ο άνθρωπος βέβαια είναι 2 μέτρα. Όχι αυτό το 2 μέτρα άντρες που λέτε όλοι σας. Ναι. Αυτό είναι όντως 2 μέτρα.
2: 2 μέτρα και 2 σταθμά.
1: Ναι. 2 μέτρα με τα κοιλιακά του, το κούκλος, γωνιές. Κούκλος.
2: Ναι, ωραία, εντάξει. Μισό λεπτό. Ναι.
1: Ήταν τέλος πάντων αυτό ένα λάνθαστο.
2: Ολοκλήρωσες.
1: Όχι.
2: Ναι, ναι.
1: Ήτανε, θέλω να σου πω το θέμα.
2: Έχεις δει την Αθηνά Οικονομάκου. Θες να σας βάλουμε δίπλα-δίπλα σε μια φωτογραφία.
1: Ένα.
2: Όχι ένα. Γιατί? Όχι ένα. Μα μου λες για τον άλλο που είναι κούκλο και ότι εγώ είμαι το πριν και το μετά και είσαι εσύ και είναι η Αθηνά Οικονομάκου. Με σένα θα πάω, ρε σημάνια.
1: Αρχικά δεν σου παραπασμαζί μου.
2: Μα είδε τώρα η αλήθεια πονάει όμως. Τόση ώρα μας κράζει εδώ πέρα. Αλλά μόλις πούνε την αλήθεια την κολλάνε τώρα και
1: εγώ
2: πάνε στα κλάματα. Άσε τώρα.
1: Ότι μοιάζουμε με την Αθηνά Οικονομάκου.
2: Ναι, εννοείται ρε. Α μην μιλήσω. Θου κύριε φυλακή, το σου πάτερ μόνο τη ουρανή, αδιαστείτε το όνομά σου.
1: Ναι, αδιαστείτε το όνομά σου. Να χαθεί, να χάνεσαι. Αθέ. Τι ήθελα να πω, με μπέρδεψε. Α, ναι. Εγώ ήθελα να καταλήξω, όχι στο ότι εγώ μία κούκλα από αυτό το ξέρουν οι ακροατέ. Ήθελα να καταλήξω στο ότι αυτό τη ξανά έκανε πρόταση γάμου.
2: Εντάξει.
1: Δεύτερη φορά στο
2: πύργο. Δεν τη έκανε πρόταση γάμου. Πήγαν ένα ταξίδι τώρα εκεί, το είδα και εγώ πήγα ένα ταξίδι. Ήταν στον πύργο του Άιφελ. Σου λέει τι κάνουμε τώρα για να το πει η μάνια, ήταν τουλάχιστον ο Ηράκλειο Κρήτη να τραβήξουμε λίγο τα βλέμματα γιατί αυτή ξέρει να δουλεύει τα social media. Κάνουμε αυτό. Τελεία. Αυτό έγινε.
1: Εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι δεν τη ανάκανε.
2: Όχι.
1: Μα θα δει σήμερα δεύτερο δάχτυλο.
2: Έλα μου, ρε που θα δει.
1: Και ξέρεις γιατί. Γιατί
2: καταρχήν υπάρχουν... είναι γουρσουζά αυτό.
1: Είναι γουρσουζά.
2: Και βέβαια, έχεις πάρει ένα δαχτυλίδι, έδωσε ο άλλος 1500-2 χιλιάρικα.
1: Σου
2: ναι, πήρε...
1: εγώ πιστεύω 500 ευρώ έδωσε ο
2: τέλος. Λέω τώρα εγώ 1500-2 χιλιάρικα σου πήρε ένα μονόπετρο, τι έσου ξαναπάρει κι άλλο. Δεν είναι άλλο. Το μονόπετρο είναι ένα, το φορά, σου έκανε την πρόταση, τελεία. Τελειώσαμε, πούμε. Δεν είναι να παίρνει συνέχεια άλλα. Τα άλλα δεν πρέπει να είναι μονόπετρα, πρέπει να είναι σου
1: μπορεί να τη πήρε ένα σειρέ.
2: Τι είναι το σειρά μου, σιγά μην τη πήρε και ένα κρασί σειρά.
1: Δεν φοράω σήμερα να το δείξω. Είναι με διαμαντάκια μικρά.
2: Ναι, ναι.
1: Μπορεί να τη πήρε ένα τέτοιο.
2: Ναι,
1: να το κομποζάρει.
2: Να κατάλαβε.
1: Εγώ ήθελα να καταλήξω αλλού.
2: Ναι,
1: το βλέπει
2: ναι.
1: Ότι αυτό ο άνθρωπο είναι ωραίο, έχει λεφτά, είναι ρομαντικό. Βλέπει. Γιατί να συμβιβάζεστε κολλητέ μου με κάτι λιγότερο.
2: Ναι, ναι. Να στείλω την καλημέρα μου. Να στείλω την καλημέρα μου στον κολλητό μου, τον Μιχάλη. Μου λέει καλημέρα. Μου λέει θέλουμε ένα τραγούδι από την Κατερίνα Λιόλιου. Εννοείται κολλητέ μου, λοιπόν. Εμείς εδώ πέρα δεν μασάμε. Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Εννοείται ότι θα το βάλουμε.
1: Α, να το. Λοιπόν, άκου να δεις. Εγώ σου έχω διπλή αφιέρωση.
2: Ναι, τι.
1: Λοιπόν, θέλουν 2 κορίτσια βασίλικαρα. Θα βάλουμε και στις 2.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Η μία είναι η Μαρία που μας λέει έτσι καλημέρα, παιδιά, σας ακούμε και τα λοιπά. Κάθε μέρα, καθημερινή σου ακροάτρια. Το αχάριστη καλίτσα λέει θέλω όποτε βολέψει.
2: Ναι, ναι.
1: Και μου έστειλε και η φίλη μας η Βάνα εδώ πέρα. Από όλα τα κορίτσια λέει το team άκου των Παναθηναϊκών κοριτσιών στον καλύτερο σου σεφ. Θέλουμε ένα βασίλικαρα.
2: Εννοείται.
1: Να το βάλουμε μετά.
2: Προς το παρόν παίζουμε λίγο Κατερίνα Λιόλιου. Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Να το αφιερώσω φίλο μου το Μιχάλη και σε όλους τους υπόλοιπους φίλους εδώ ακροατές της εκπομπής.
1: Βεβαίως.

0: τίποτα άλλο.
1: Να. Αγαπημένοι φίλοι, 09 και 20 είναι η ώρα, ημέρα Πέμπτη. Σήμερα να στείλω την καλημέρα μου και στο Χουανάκι, το οποίο σήμερα είναι στο σπίτι της μάνας μου. Δεν κάνουν σχολείο σήμερα γιατί η δασκάλα είναι άρρωστη.
2: Α, περαστικά στη δασκάλα.
1: Και οι δύο δασκάλες δηλαδή είναι εδώ. Αύριο θα επιστρέψουν κανονικά στην τάξη. Οπότε το Χουανάκι είναι τώρα στο σπίτι. Την καλημέρα μου και στα βενζινάδικα της Envirol που κινούν την Κρήτη και είναι και σήμερα στην παρέα μας εδώ στον Music Club στους 105,8 μαζί με την ανεπανάληπτη, την μοναδική, την αξεπέραστη, την Μάνια Δανδουλάκη.
2: Να πει αξεπέραστη μια καλημέρα και στην Μέντεστρομ που είναι σήμερα στην παρέα μας, Λεωφόρος Κνωσού 256 και Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 171. Φυσικά καλημέρα θα πούμε και στο φωνοποιείο Βαφείο Βένιανάκη στη Βίπε Οδός Ήτα.
1: Μάλιστα.
2: Λαβύρινθος Event Hall στα πεζά Ηρακλείου για οποιαδήποτε κοινωνική σας εκδήλωση. Και στην παρέα μας φυσικά και το Κακάο Pastrin Bakery με τούρτες, καφέδες, ψωμί και πολλά πολλά άλλα που θα βρείτε πιτσουλάκι, κλάνθη, γωνία και φυσικά και στο eFood.
1: Να θυμίσουμε και το Viber του σταθμού 6970 11 1058, 6970 11 1058. Επίσης μπορείτε να στείλετε τα μηνύματα στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι Music Lab 105,8, στις Μάνια στο Instagram που είναι Δανδουλάκι κάτω παύλα Μάνια και στο δικό μου το οποίο είναι DJ Παναγιώτης Μάρτης στο Instagram.
2: Ρε εσύ, είδες τι έγινε με τον Ακύλα? Τι μάτι είναι αυτό ρε φίλε?
1: Αυτός με τραυματίσει και χτύπησε. Τι έπαθε?
2: Ναι,
1: το πόδι του χτύπησε.
2: Στη μέση του ρε ο άνθρωπος.
1: Α, στη μέση του.
2: Ρε. Η μέση του παθεθλάση ρε. Είναι δυνατόν?
1: Εντάξει, αυτά δεν είναι τίποτα. Μια δυο ενέσα του κάνουν και εντάξει.
2: Τον καημένο λέει, μην ανησυχείτε, θα είμαστε μια χαρά μέχρι τον τελικό.
1: Ναι, ρε, Πέμπτη είναι σήμερα, τώρα 2-3 μέρες είναι, μα.
2: Πω.
1: Θα πάρει κανένα χαπάκι, του κάνουν καμιά ένεση εκεί, ας πούμε, και τα λοιπά και θα. Δεν θα έχει κανένα.
2: Είναι όμως ένας γλύκας, μωρέ.
1: Ναι, είναι καλός. Είναι...
2: Γλυκύτατος.
1: Ναι, τραυματίστηκε ο Ακύλας.
2: Μ' αρέσουν λίγο, βέβαια, τα ρούχα του. Πιστεύω ότι. Δηλαδή, τώρα έδωσε πάλι μια συνέντευξη. Mm. Όπου το είπε και αυτό, το ανακοίνωσουμε και το μάθαμε. Και φοράει πάλι κάτι. Με τα αυτιά έχει ένα πρόβλημα. Πάλι ένα καπέλι.
1: Τους κούφους που έχουν κάτι, ναι, σαν αυτιά, ναι.
2: Δίθηκε κόκκινα, βάζει και κάτι γυαλιά πάρα πολύ ωραία. Και το σκουφί με τα αυτιά κόκκινο σου.
1: Λες μωρέ να κερδίσουμε. Λες μωρέ να φέρουνε.
2: Μωρέ, να σου πω, εγώ σου λέω ότι κερδίζουμε, ναι. Έχουμε μωρέ εμείς λεφτά να κάνουμε Eurovision.
1: Εννοείται ρε, μα δεν έχουμε ρε. Άρε Μάνια.
2: Εδώ άρε, έχουν μάνια. Πάει τα αγκουράκια 3 ευρώ το κιλό.
1: Άρε Μάνια και να ξέρε. Άμα δεν έχουμε εμείς λεφτά η Ελλάδα στα χώρα για να κάνει την Eurovision, ποιος έχει λεφτά ρε Σιμάνια? Το Βουδιμπουντού. Ποιος
2: έχει? Ποιο παιδί μου?
1: Το Βουδιμπουντού.
2: Βουδιμπουντού, ωραίο.
1: Το Μονακό. Ποιος

0: Νάθενας, που είναι και σήμερα στην παρέα μας εδώ στο Music Lab 105,8. Να, αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, θα παίξουμε επίσης ένα πάρα πολύ ωραίο καινούριο Afro Remix τώρα, σε ένα παλαιότερο πάρα πολύ ωραίο τραγούδι από την αγαπημένη μας την Μαρινέλα. Το να, τραγούδι, το ξέρεις το τι έκανα για πάρτι μου, τι έκανα για σένα.
1: Αυτό το τραγούδι ζωής μου, ρε. Άντε. Για μένα, ρε.
0: Ναι, το ίδιο κάνει. Για σένα το λέω, γιατί είναι για σένα, το ξέρα.
1: Αστιάκι, βρε.
0: Λοιπόν, να θυμίσουμε και το mail του σταθμού. info@musicclub.gr. Τα email τα βλέπω τώρα εγώ εδώ μπροστά μου. Και το τηλέφωνο είναι το 2810 370 888.

0: βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ. Τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ.
1: Έρχονται στον Music Club 105,8.
2: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
3: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
2: Τι λες παιδί μου?
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
2: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέρκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κάζα Ντονάτο. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα. Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό. Χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Σαβάκης Materials & More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένη κωδική πλακιδίων διατίθενται από 6,90 € το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σαβάκης Materials & More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα.
4: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
5: Κλιματιστικό Fujitsu 12.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 460.

0: 279 ευρώ με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas. Jump.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Πού το βρήκες αυτό το t-shirt? Και οι κάλτσες, πω, τα σπάνε, μπρο!
3: Στο 67 Store, το μικρότερο κατάστημα της πόλης μας με τα πιο ιδιαίτερα fashion προϊόντα. Unisex t-shirts, funky κάλτσες και μοναδικά καπέλα που τα φτιάχνεις εσύ με charms και stickers που σε εκφράζουν.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στα goodies, Ψαρομιλίγων 6. Ή μήπως 7.
4: 67 Store, Ψαρομιλίγων 6. Ή 7. Δίπλα στα Goodies. Τώρα, νέο κατάστημα 67 στη Χερσόνησο. Ελευθερίου Βενιζέλου 162.
5: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
6: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
5: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
6: The Fairmos Events.
5: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
6: Από το 1993, στο The Fairmos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fairmos Events, 2810-311-173 και στα social.
5: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Μην κουνηθείς έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φώτο.
7: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
5: Γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
7: El Puerto, Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
5: El Puerto, κράτα τη στιγμή.
8: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Διαφημίσεις, γέλα!
10: Βάλε τώρα μουσική.
11: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
12: Μόνο επιτυχίες.
13: Μόνο επιτυχίες.
12: Μόνο επιτυχίες.
11: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: 92,8. Καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, 09 και 46 είναι η ώρα, δηλαδή 10 παρατέταρτο. Πρωταθλήτρια Γαλλίας, η Paris Saint-Germain στο ποδόσφαιρο για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά. Χειροκροτάμε την Paris.
2: Συγκλονιστικό. Μα ανατρίχιασα.
1: Η ομάδα του Παρισιού κατέκτησε και μαθηματικά τον 14ο τίτλο της ιστορίας της. Μια αγωνιστική πριν από το φινάλε της League One, έτσι λέγεται.
2: League One.
1: Ναι, κέρδισε 2-0 εκτός έδρας στην Lens, δηλαδή 0-2. Οπότε έχουμε πρωταθλητή Γαλλία στην Paris Saint-Germain για άλλη μια φορά. Οπότε του χρόνου πάλι θα είναι στο Champions League και μπορεί να πάρει τώρα και φέτος το Champions League.
2: Champions.
1: Back to back, οπότε μια χαρά. Επίσης, νταμπλούχος Ιταλίας, η Inter 2-0 τη Λάτσιο στο τελικό του Coppa Italia στο Ολύμπικο, δηλαδή. Πήρε το πρωτάθλημα η Ίντερ, πήρε και το κύπελο, νταμπλούχος.
2: Τι είναι νταμπλούχος?
1: Σου είπα.
2: Ότι πήρε και τα δύο.
1: Πήρε το πρωτάθλημα.
2: Μα να σου όλα αυτά που μας λες για την κάτω περδικούλα κάθε φορά, ποιος κερδίζει και τι κάνει. Ναι. Μα τα βλέπει ο κόσμος,
1: ενδιαφέρονται.
2: Συγγνώμη,
1: είναι κάτω περδικούλα η Ίντερ, η πρωταθλήτρια Ιταλίας.
2: Μα πότε τελειώνουν οι αγωνιστικές? Με έχει κουράσει το ποδόσφαιρο.
1: Ποιο ενδιαφέρον έχει ότι τραυματίστηκε η μέση του ο Ακύλα?
2: Βεβαίως, γιατί είναι σε εθνικό επίπεδο.
1: Σε εθνικό επίπεδο.
2: Βεβαίως, αφού είναι ο τελικός το Σάββατο. Σήμερα είναι ημιτελικός, διαγωνίζεται Κύπρος.
1: Ολυμπιακός Φενέρ.
2: Συνεχίζει ο άλλος.
1: Ολυμπιακός Φενέρ και Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια, τα ζευγάρια του Final Four της Αθήνας. Congratulations στις 4.
2: Ολυμπιακός, εντάξει τώρα.
1: Εντάξει.
2: Χαμός.
1: Ναι, χαμός. Έχει ακόμα αγώνες. Γιατί και η Φενέρ δεν είναι αμεληταία ομάδα, ποσότητα.
2: Ποσότητα.
1: Ναι. Ολυμπιακός Φενέρ και Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια. Ας κερδίσει ο καλύτερος. Μην ξαφνιαστούμε μια στιγμή να δούμε να το σηκώνει μέσα στο ΟΑΚΑ ο Ολυμπιακός.
2: Αυτό είναι σίγουρο. Εντάξει. Και μετά θα τραγουδάνε. Το δικό μας το σπίτι, ναι, άλλος νοικιάστηκε.
1: Μην ξαφνιαστούμε όμως να το σηκώνει η Βαλένθια. Μην ξαφνιαστούμε να το σηκώνει η Φενέρ. Και λιγότερο μην ξαφνιαστούμε αν το σηκώνει. Αν το σηκώσει η Ρεάλ.
2: Άρα το λιγότερο τι εννοείς, ότι εμείς περιμένουμε τη Ρεάλ, για να καταλάβω.
1: Όχι, εγώ πιστεύω ότι. Εγώ πιστεύω.
2: Πες γκουρού της μπάλας.
1: Ωραία, σημείωσε εδώ που το λέω.
2: Σημειώνω.
1: 14 Μαΐου.
2: 14.
1: Λοιπόν, από τις 4 ομάδες να μιλήσουμε σαν Έλληνες. Θεωρώ, άσχετο ότι είναι στο σπίτι του Παναθηναϊκού και θα το σηκώσει ο Ολυμπιακός. Σαν Έλληνες να μιλήσουμε, θεωρώ ότι πρέπει να το σηκώσει ο Ολυμπιακός. Συμφωνούμε?
2: Ναι, συμφωνώ. Εγώ θα διαφωνήσω.
1: Καταπληκτική ομάδα με βάθος στο ρόστερ, δηλαδή 15 παίχτες που παίζουν όλοι και σκοράρουν
2: τι
1: όλοι.
2: Τι είναι ρόστερ?
1: Τίποτα, μάνι, άστο. Λοιπόν, εντάξει, βαριέμαι να σου εξηγώ τώρα. 15 παίχτες λοιπόν που παίζουν όλοι και είναι καταπληκτικοί και παίζουν και άμυνα και επίθεση κτλ. Πάει αυτό. Θεωρώ λοιπόν ότι μπορεί να το σηκώσει ο Ολυμπιακός μέσα στο ΟΑΚΑ. Αλλά μην αποκλείουμε και το γεγονός ότι μπορεί να το σηκώσει η Βαλένθια.
2: Ο Ολυμπιακός, ο Ολυμπιακός.
1: Τι?
2: Ο Ολυμπιακός.
1: Η Βαλένθια.
2: Α, μπερδεύτηκα με τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, ναι, ναι, εντάξει. Σημείωσε τώρα εδώ την ώρα που σου λέω. Πέμπτη, ναι. 14 Μαΐου.
2: Ναι.
1: Μη γελάς να το σηκώσει η Βαλένθια. Όχι
2: πότε
1: η Ρεάλ.
2: Πότε είναι ο τελικός?
1: Το δικό μας. Ο τελικός πότε είναι? Γιατί άμα σου πω πότε είναι τότε. Είναι. Θα κάτσεις να το δεις.
2: Όχι, αλλά αφού δεν με ενδιαφέρει που δεν με ενδιαφέρει αυτό το μικρόφωνο,
1: τέλος
2: να μην
1: πάντων.
2: Μάθω και πότε παίζει.
1: Την άλλη εβδομάδα είναι 22 και 24. Στο T-Center στο ΟΑΚΑ στην Αθήνα. Δηλαδή 22 είναι ο ημιτελικός που παίζει η Ρεάλ με τη Βαλένθια και ο Ολυμπιακός με την Φενέρ. Μικρό τελικό δεν έχουμε φέτος. Στην Ευρωλίγκα έχουμε μόνο το μεγάλο τελικό, ο οποίος είναι 24 του μήνα. Το 24 του μήνα φαντάζομαι καταλαβαίνεις ότι είναι Κυριακή.
2: Βεβαίως το καταλαβαίνω.
1: Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Την άλλη εβδομάδα 22 είναι ο ημιτελικός, δηλαδή την Παρασκευή, και 24 είναι την Κυριακή. Εντάξει, ο τελικός. Σωστά.
2: Σωστά.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: Music Club, Music Club. 105,8.
1: Η ώρα είναι 10 παρά 10. Παρά 10 περίπου και 53 δηλαδή.
2: Θες να πω τον καιρό, τον καιρό να πω, τον καιρό.
1: Εννοείται, είμαστε έτοιμοι με το 1, με το 2, με το 3.

0: Και εγώ σας ακούω, αγαπημένοι μου ακροατές. Και ναι. εγώ σας ακούω. Ναι, λοιπόν, Ηράκλειο, σήμερα έχει πέσει λίγο θερμοκρασία Παναγιώτης. Βέβαια, να κάνω μια παρένθεση. Εχθές που έκανε καύσωνα, σε κάποια φάση εγώ ετοιμάζομαι να φύγω να πάω στην Αλικαρνασσού γιατί είχα ραντεβού. Μάλιστα. Και έριξε ψυχάλα, το πιστεύεις.
1: Ναι, ναι, ναι, το είπαμε και στην
0: εκπομπή. Είναι δυνατόν.
1: Το πρωί. Σε 7 η ώρα, 6, 7 η ώρα το απόγευμα.
0: Φίλε.
1: Έβρεξε λίγα
0: εκεί. Τρέλα, ναι. τρέλα. Πέμπτη, λοιπόν, 14 του μήνα. Σήμερα είμαστε στους 26 βαθμούς Κελσίου. 5 μποφόρ, βόρειο-δυτική άνεμη. Ρηπές ανέμου στα 55 χιλιόμετρα ανά ώρα και ηλιοφάνεια. Βλέπω. Στον Άγιο Νικόλο είμαστε στους 23 με 6 μποφόρ δυτικούς ανέμους. Ρηπές ανέμους στα 70 χιλιόμετρα ανά ώρα και ηλιοφάνεια. Στο Ρέθυμνο είμαστε στους 27 με 3 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους και ήλιο βλέπω επίσης. Και στα Χανιά 23 βαθμού Κελσίου, 6 μποφόρ δυτική άνεμη. Ρηπές ανέμους στα 70 χιλιόμετρα ανά ώρα και ηλιοφάνεια βλέπω.
1: Να στείλουμε την καλημέρα μας στο φίλο μας το Μανώλη, ο οποίος είναι φανατικός ακροατής εκπομπής. Θέλει να ακούσει Κατερίνα Αλιόγιου, το τώρα πια από τα story μου θα με βλέπεις, αγόρι μου. Μεγάλη επιτυχία τώρα πια από τα story.
0: Εδώ πέρα μας έστειλε και φίλη μας η Ζαφυρία. Καλυμάνη με ξόδεψες. Καλυμάνη με λιόλιου. Πάει. Ταιριάζει.
1: Πολύ ωραίο,
0: ταιριάζει,
1: πολύ ωραίο.
0: Ταιριάζει.
1: Λοιπόν, θα τα παίξουμε και τα δύο, δηλαδή θα βάλουμε και το.
0: Το
1: τώρα πια από τα story μου, αλλά και το με ξόδεψες από την Ιουλία Καλυμάνη. Θα παίξουμε λίγο κάτι από τα παλιά τώρα προς το παρόν. Από την Ελίνα Κωνσταντοπούλου. Θα πάμε σε πολύ μικρό break διαφημιστικό. Επιστρέφουμε σε λίγο
0: vintage.
1: Και πάλι με την Μάνια. Μείνετε εδώ, ναι, την καλημέρα μας. Vintage, yes.

0: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
1: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
0: Όχι.
1: Γι' αυτό έσπασε.
0: Και τώρα.
1: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
2: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
1: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
2: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
3: Η άνοιξη είναι εδώ και η διάθεση για ανανέωση χτύπησε κόκκινο. Στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης, επώνυμες συσκευές περιποίησης και προσωπικής φροντίδας σας περιμένουν στις χαμηλότερες τιμές. Σύστημα μόνιμης αποτρίχωσης Philips IPL μόνο 309 ευρώ. Σεσουάρ Ronson Multistyler με 6 εξαρτήματα και με τεχνολογία Quanta μόνο 119 ευρώ. Συριστική μηχανή κεφαλής Ροβέντα για βαθύ και άνετο ξύρισμα μόνο 49 ευρώ. Αποτριχωτική μηχανή Brown μόνο 24,90 και όλες οι συσκευές περιποίησης σώματος και μαλλιών γίνονται προσιτή πολυτέλεια μόνο στα καταστήματά μας μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου.
4: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
5: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
6: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
5: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
7: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
5: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
8: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλαγκάκια.
9: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
10: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
11: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
12: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία Think You. LG. Life's good.
13: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών Anec Lines. Μέγας δωρητή Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
14: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Μπορεί και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
15: Ένα κύμα. A summer breeze. A summer breeze. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. Premium Beach Bar Restaurant Kalua. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Kalua στην 25η Μαρτίου και για μπουδάκι στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλαυσης. Listen.

0: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, βάλαμε λίγο Κατερίνα Λιόγιου και παίξαμε και λίγο Ιουλία Καλυμάνη.
1: Άμα δεν τα βάλεις εσύ αυτά, ποιος θα τα βάλει, που είσαι ο DJ. Ο Παναγιώτης,
0: έλα
1: ο Μάρτης.
0: Κατέβγε η Κατερίνα καινούριου βόλτα με την 40 ημερών κόρη της.
1: Στο... 40 αυτή,
0: Ναι, στο κέντρο της Αθήνας πήγανε.
1: Ναι, αγέροχη με το μπουκλάκι της πίσω, το κοστούμάκι της, το τζιν.
0: Ναι.
1: Μια κουκλάρα.
0: Εσύ να τα βλέπεις, μανιά.
1: Εγώ και παιδί να κάνω έτσι, θα κατεβαίνω σίγουρα πρώτο στο κέντρο.
0: Απλά λέω ρε παιδί μου, εσύ να τα βλέπεις.
1: Τι να τα βλέπω, με συγχωρείς, έχουμε και κάποια χρόνια διαφορά. Και εγώ στα χρόνια της μπορεί να έχω ένα παιδί.
0: Παρακαλούσε και αυτή μέσα τις εκπομπές της να κάνει παιδί, αν το θυμάσαι.
1: Και εγώ 6 χρόνια παρακαλώ, αλλά δεν κάνω τίποτα.
0: Το ξέρω, γι' αυτό το είπα. Αυτό λέω. Παρακαλούσε και αυτή, λοιπόν.
1: Τι να κάνω, θα κάνω ένα παιδί να το προσέχουν τα παιδιά σου, παιδί μου.
0: Γαριφαλιά Καλυφώνη.
1: Βεβαίως, νονά,
0: Θα γίνει νονά για πρώτη φορά. Πολύ ωραίο κορίτσι η Γαριφαλιά Καλυφώνη. Δηλαδή,
1: κούκλα.
0: Την πάω μια βόλτα μέχρι το Αρκαλοχώρι
1: δεν
0: να πιούμε.
1: Δεν έρχεται
0: ένα
1: μαζί σου ούτε μέχρι τα Σύσαρχα, βέβαια.
0: Σιγάρε που δεν έρχεται μαζί μου.
1: Τον έχεις γνωρίσει ποτέ το Χρήστο.
0: Εννοείται, του έχουμε κάνει 800 φορές συνέντευξη.
1: Λοιπόν, αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω επίτηδες και δεν τον έχεις δει που είναι ένας κούκλος, ας πούμε.
0: Γιατί εγώ τι είμαι.
1: Πανούκλος.
0: Πανούκλος είμαι.
1: Μόνο στο ύψος μοιάζεται.
0: Ναι.
1: Ναι, λοιπόν, θα σας πω τώρα.
0: Γιατί αυτή έχει πιο καλό όνομα επίθετο από μένα. Γαριφαλιά Καλυφώνη. Μα είναι δυνατόν τώρα. Εγώ τουλάχιστον Μάρτης. Είμαι άνοιξη. Ταιριάζουμε. Κατάλαβες. Επειδή γαρίφαλο αυτή, γαριφαλιά, γαρίφαλο αυτή και πονηριά στο μάτι, κατάλαβες.
1: Βασικά δεν θα το πω το story time, θα το καταπιώ.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Άστο, δεν το λέω.
0: Eurovision 2026. Κύπρος, η Αντιγόνη από το βόρειο Λονδίνο τραγουδάει απόψε το βράδυ στην Eurovision
1: στο
0: με το τραγούδι Ζάλα, το δικό μας το σπίτι σε άλλον διάστη, όχι.
1: Α, λοιπόν, καλά, τίποτα. Ο άνθρωπος διατεραγμένος, το βλέπετε.
0: Ναι, καταπληκτική είναι η Αντιγόνη. Είναι πολύ ωραίο το τραγούδι. Αρέσει πάρα πολύ κόσμο να ξέρεις αυτό το Ζάλα, Ζάλα, Ζάλα.
1: Ωραίο είναι. Εγώ, βέβαια, να ξέρεις, δεν έχω.
0: Από την Κύπρο.
1: Τρομερή έτσι.
0: Εντάξει,
1: τρομερά μπορεί, καλό συνέστημα.
0: Μπορεί να μην περάσει η κοπέλα. Εντάξει, αλλά μπορεί να μην περάσει, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν είναι ωραίο. Εμάς, ας πούμε, μας αρέσει. Είναι συμπαθητικό.
1: Είναι ωραίο το τραγούδι σου, αλλά δεν είναι ότι το ακούω και λέω πω πω θα πάει η πρωτιά.
0: Εντάξει, ναι. Ενώ το δικό μας είναι πιο ωραίο το φέρτο μου. Φέρτο
1: είναι
0: μου,
1: πάρα πολύ ωραίο το δικό μας.
0: Ανάστατη είναι η Μύκονος για την Έμιλι από το Emily in Mykonos που σας τα έχω πει τόσο καιρό ότι θα κατέβει. Έχει έρθει στη Μύκονο δηλαδή.
1: Μα όταν ψάχναν τα ειστήρια τον Παναγιώτη πήρανε. Του λένε πού να πάμε, έχει καμία καλή ταβέρνα και τέτοια.
0: Η δημοφιλής σειρά του Netflix έρχεται στο Emily in Mykonos. Έρχεται στο Αιγαίο. Γι' αυτό θα παίξουμε και εμείς στο Αιγαίο τώρα από την Άννα Βύση. Το νησί αυτό το δημοφιλή που το αγαπάνε όλοι, το νησί των ανέμων. Η Αγγλοαμερικανίδα ηθοποιός, κόρη του θρηλυκού μουσικού Phil Collins, τον θυμάσαι αυτόν τον Phil Collins, τον ξέρεις?
1: Ο καθόλου.
0: Λοιπόν, αυτός ο Phil Collins, λοιπόν, ο οποίος είναι μένα από τους αγαπημένους μου τραγουδιστές, ενώ της γενιάς μου, τους πιο...
1: Που είχαν τότε τα, πώς το λένε,
0: ναι, Phil Collins,
1: ραδιόφωνα, ξέρεις.
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Την κασέτα.
0: Λοιπόν, αυτός λοιπόν έχει πάρα πολύ ωραία γνωστά τραγούδια. Που θα σου βάλω ένα, ας πούμε, ένα-δύο, μήπως καταλάβεις ποιος είναι ο πατέρας της, λοιπόν.
1: Ναι.
0: Αυτός, λοιπόν, έχει το τραγούδι αυτό εδώ, Γιάκου.
1: Να με δουλεύεις, ρε.
0: Δεν το έχεις ακούσει ποτέ σου αυτό, δεν το ξέρεις.
1: Αυτό το τραγούδι.
0: Το ξέρεις?
1: Όχι, δεν το ξέρω.
0: Δεν το ξέρεις, ωραία. Αυτό εδώ το τραγούδι, το ξέρεις, σου βάλω ένα άλλο, αυτό εδώ.
1: Μα με δουλεύει, Παναγιώτη.
0: Δεν τα έχει ακούσει ποτέ στη ζωή σου.
1: Συγγνώμη, Παναγιώτη, θυμάσαι πόσο χρονών είμαι.
0: Δεν παίζει σημασία. Το τραγούδι αυτό δεν το έχει ακούσει ποτέ.
1: Μα γιατί να το έχω ακούσει. Είμαι 29 χρονών και μπουζουξού. Γιατί να τα ξέρω αυτά.
0: Ωραία, αυτό εδώ το You Can Hardly Love, αυτό δεν το ξέρει. Τίποτα, δεν τα έχει ακούσει.
1: Αυτό κάτι μου θυμίζει, μπορεί να το έχω ακούσει μια καμιά σειρά.
0: Ποτέ, ποτέ δεν τα έχει ξανακούσει αυτά, ποτέ.
1: Εντάξει, ρέμισε, δεν είναι και ο Θοδωρής ο Φέρης.
0: Ποιος μωρέ, ο Phil Collins δεν είναι ο Θοδωρής ο Φέρης?
1: Εντάξει, το ξέρω.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, ο Phil Collins είναι ο πατέρας της κοπέλας που πρωταγωνιστεί στην σειρά του Netflix, Emily in Paris. Ο πατέρας της είναι ο Phil Collins, που τώρα αυτοί ήρθαν να κάνουν γυρίσματα.
1: Αυτή τη λένε πώς?
0: Αυτή τη λένε την κοπέλα Αγγλοαμερικανίδα είναι. Ναι, τι, πώς τη λένε, το όνομά της?
1: Το όνομά της.
0: Τέλος πάντων.
1: Του Collins η κόρη.
0: Του Collins η κόρη είναι, ναι.
1: Καλώς. Του Collins η κόρη. Άτσιφτε τέλεια, το τζάλα μας έβαλε.
0: Θα βάλουμε λίγο τζάλα και μετά θα παίξουμε λίγο το Αιγαίο. Μια και λέγαμε για τη Μύκονο και τα λοιπά. Στη Μύκονο πάνε Δευτέρα 18 Μαΐου ξεκινάνε τα γυρίσματα για το Emily in Mykonos. Εντάξει, εσύ καλά, δεν την έχεις στη σειρά, οπότε δεν καταλαβαίνεις τι λέμε.
1: Το Πάρις ή το Mykonos?
0: Το ίδιο είναι, ρε, στη Μύκονο πάνε.
1: Να, πάω κι εγώ.

0: 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, να θυμίσουμε άλλη μια φορά το Viber του σταθμού 6970 11 1058 για τα μηνύματά σας. Πάρα πολλά μηνύματα και αυτή την ώρα στέλνω. Την καλημέρα μου να στείλω στον φίλο μου τον Μιχάλη, ο οποίος είναι στην δουλειά και μας ακούει. Να στείλω την καλημέρα μου και στη φίλη μου την Αντριάννα, που μου στέλνει εδώ μια φωτογραφία από το γραφείο το οποίο μας ακούει από τον υπολογιστή. Πάρα πολλοί κόσμος μας ακούει και μέσω ίντερνετ αυτή την ώρα, και από Ελλάδα αλλά και από εξωτερικό. Αυτή την ώρα από το εξωτερικό βλέπουμε αρκετό κόσμο και μας ακούει από Σερβία, Κύπρο, Ολλανδία, Μεγάλη Βρετανία, Πολωνία, Γερμανία και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Συμφωνείτε?
2: Πω, και να ξέρεις τι διαβάζω εδώ πέρα.
1: Για πες μας τι διαβάζεις.
2: Σκηνές υλοτυπίας εδώ πέρα βλέπω στην Μπριζίτ Μακρόν.
1: Α, ναι, ναι.
2: Του
1: ναι.
2: Μακρόν τη γυναίκα.
1: Μα κάτι χαστούκια πέσανε εκεί. Κάτι...
2: Μπράβο, το θυμάσαι αυτό στο αεροσκάφος που του έπαιξε ένα μπατσαλίκι και έφυγε πίσω. Μετά κατεβήκανε, τι χαμογελαστή.
1: Ναι, μπατσαλίκι. Αυτά δεν τα λένε ούτε.
2: Στα καμίνια τα λέμε.
1: Ναι. Τέλος πάντων, για συνέχεια.
2: Και, βγήκε τώρα τέλος πάντων ένα βιβλίο ενός δημοσιογράφου που αναφέρει διάφορα έτσι περιστατικά. Μέσα είναι και αυτό. Μήνυμα είχε στείλει, άκου τώρα να δεις, σε Ιρανή ηθοποιό. Πολύ όμορφη φαίνεται, έτσι έγραψε ο Μακρόν.
1: Αυτή η Ιρανή που είναι και καλά ακτιβίστρια κτλ. Που έχει γίνει παγκόσμιο σύμβολο ειρήνης κτλ. Πήγε όλος και της έστελνε, ο Μακρόν τώρα της έστελνε μήνυμα. Είσαι πολύ όμορφη και τέτοια. Και το διάβασε άλλη και του κάτσε να χαστούκι. Καλά του έκανε, ρε φίλε.
2: Εγώ να πω κάτι.
1: Μα στην ακτιβίστρια τώρα που ασχολείται,
2: μα μέχρι και η Μπριζίτη Μακρόν κάνει κατηνιές και ανοίγει τυλτά.
1: Γιατί ο άλλος που στέλνει στην ακτιβίστρια άλλος... μήνυμα στην άλλη που η έννοια της στο μυαλό της είναι έτσι κολλημένο. Θέλω να πω, ασχολείται η γυναίκα μόνο με αυτό το πράγμα, δηλαδή να περάσει για την ειρήνη, δεν ξέρω και εγώ τι. Πάει και τη στέλνει μήνυμα, είσαι πολύ όμορφη. Άλλος σαλιάρης κι αυτός τώρα. Μα είναι δυνατόν τώρα.
2: Πω.
1: Μα είναι δυνατόν. Και το διάβασε άλλη και του κάτσε κανένα μπάτσο,
2: Του παίξε τον μπατσαλίκι.
1: Εντάξει τώρα, παράδειγμα.
2: Κάτσε να ψάξω πόσα χρόνια διαφορά ηλικίες έχουν ο Μακρόν με τη σύζυγό του. Εγώ θέλω να σου πω στο σημείο αυτό,
1: ναι.
2: Που το λέω και στις φίλες μου εδώ ακροάτριες, μην τα ψάχνετε τα κινητά αν δεν θέλετε να χωρίσετε.
1: Ναι.
2: Άμα θέλετε, ψάξτε το. γιατί εγώ αυτά δεν τα κάνω, α πούμε, ποτέ. Ποτέ. Ναι. Άμα θέλω να χωρίσω, το ψάξω. Σίγουρα κάτι θα βρείτε.
1: Να στείλουμε την καλημέρα μας στη φίλη μου την Εμμανουέλα. Μου λέει καλημέρα παιδιά, καταπληκτική η ομάδα σας. Σας ακούμε εν ώρα εργασίας. Θα ήθελα να αφιερώσω.
2: Σκοτώνεστε στη δουλειά κι εσείς.
1: Ναι, στους αγαπημένους μου που είμαστε εδώ στη δουλειά. Άμα μπορείτε να παίξετε λίγο Θοδωρή Φέρι. Εννοείται ότι μπορούμε να παίξουμε.
2: Πω, 24 χρόνια μεγαλύτερη είναι.
1: 24 χρόνια.
2: Καλά του έκανε.
1: Ηρέμησε.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
2: Κλιματιστικό Fujitsu 12.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 469 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 24.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 1.099 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
4: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
3: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
4: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
3: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
4: Ocean Seaside στην ανάληψη.
5: Πόπο, πού το βρήκες αυτό το t-shirt? Και οι κάλτσες, πόπο, τα σπάνε μπρο.
6: Στο 67 Store, το μικρότερο κατάστημα της πόλης μας με τα πιο ιδιαίτερα fashion προϊόντα. Unisex t-shirts, funky κάλτσες και μοναδικά καπέλα που τα φτιάχνεις εσύ με charms και stickers που σε εκφράζουν.
5: Και πού είναι αυτό?
6: Στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στα Goodies, Ψαρομιλίγων 6. Ή μήπως 7.
4: 67 Store, Ψαρομιλίγων 6. Ή 7. Δίπλα στα Goodies. Τώρα, νέο κατάστημα 67 στη Χερσόνησο, Ελευθερίου Βενιζέλου 162.
7: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
8: Ωραία ιδέα, Ελευθεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες. Με ζαχαρά έπαστα. Τούρτες φαγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
7: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
9: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε, αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και κλέανθη γωνία και στο eFood. Κακάο. Το θες μόνο για σένα.
10: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνη, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάνδια βότκα, 700 ml, 14,80. Κρητικός. Κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές, στο kritikos.sm.gr.
11: Διαφημίσεις, γέλα!
12: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
13: Μόνο επιτυχίες.
14: Μόνο επιτυχίες.
13: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε

0: Αγαπημένοι φίλοι, η ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Είμαστε έτοιμοι να παίξουμε το παιχνίδι το οποίο παίζουμε τέλος πάντων τον τελευταίο καιρό τώρα στο κλείσιμο της εκπομπής. Μέχρι να το βαρεθούμε το παιχνίδι, να βρούμε κάτι άλλο, να πάμε παρακάτω. Συμφωνείς?
1: Ναι, βεβαίως, απόλυτα. Λοιπόν, εγώ διαφωνήσω μαζί σου. Πάνω υγεία μου.
0: Αυτό είναι ένα αγαπημένο παιχνίδι. Συγγνώμη. Αυτό είναι ένα αγαπημένο παιχνίδι που, επειδή για κάποιο λόγο που, τον οποίο δεν ξέρω, η Μάνια βρίσκει τα τραγούδια αυτά που παίζουν ανάποδα.
1: Find their wind.
0: Ναι, δηλαδή βάζουν τα τραγούδια και παίζουν ανάποδα και λένε και η Μάνια δεν ξέρω για κάποιο λόγο πώς μπορεί, ας πούμε.
1: Ναι, αλλά έχεις ματιάσει και την προηγούμενη φορά δεν βρήκα τίποτα, ρε φίλε.
0: Δεν σε έχω ματιάσει, απλά εντάξει, είναι και κάποια τα οποία είναι, η αλήθεια είναι, λίγο δύσκολα.
1: Ναι.
0: Αλλά παρόλα αυτά τα καταφέρνεις.
1: Αν μου βάζει Σοφία Βέμπο, πού
0: δεν
1: να
0: σου βάλα, δεν σου βάλα.
1: Έλα
0: Σοφία.
1: Τώρα.
0: Δεν σου βάλα Σοφία Βέμπο, εντάξει, αλλά η αλήθεια είναι δεν μπορώ να σου βάλω και κάτι το οποίο είναι το τωρινό, γιατί επίσης θα σου φανεί δύσκολο, μα είναι πάρα πολύ καινούριο. Δεν το έχουν συνηθίσει τα αυτιά σου, ας πούμε, για να μπορέσεις να.
1: Έλα, χωρίς εισαγωγή. Ρίξε το κομμάτι να το βρω, να κερδίσω. Πού θα πάω σήμερα?
0: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, λοιπόν, άκουσε με. Σήμερα, λοιπόν, το ταξίδι είναι πιο κοντινό. Θα δώσουμε 4 ημέρες για 2 άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα στο Λονδίνο.
1: Αχ, δεν έχω πάει ποτέ.
0: Εντάξει. Τώρα
1: για 2 άτομα.
0: Για 2 άτομα. Και
1: μπορώ να πάρω για 1 άτομο και τα υπόλοιπα σε χρηματική διαφορά?
0: Όχι, όχι, όχι. Για 2 άτομα και σου πληρώνουμε. Δίνουμε και ένα 150 να βγάλετε τα διαβατήρια. 70 και 70, πόσο είναι το διαβατήριο. Πληρώνουμε και τα διαβατήρια.
1: Άμα έχουμε.
0: Άμα έχετε, τα λεφτά τα κρατάμε εμείς.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, λοιπόν, καλή επιτυχία. Το τραγούδι το σημερινό. Αγαπημένη Μάνια Δανδουλάκη, είναι αυτό εδώ. Έλα, έλα, με μην, γιατί βγάζεις τα ακουστικά, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Ξαναβάλω το, γιατί το βρήκα. Ναι. Δεν είναι το καρδιά μου γύρισε.
0: Το καρδιά μου όχι. Γύρισε, να το ξαναβάλω όχι. Άλλη μια φορά. Παίζουν και οι φίλοι ακροατές εδώ.
1: Ρε φίλε, πάλι δύσκολο είναι. Δύχη μου.
0: Δεν είναι δύσκολο. Αλήθεια, είναι σχετικά.
1: Βατό.
0: Βατό.
1: Πόσο μου λείπει η ζεστή αγκαλιά σου.
0: Ωραία.
1: Αυτό είναι, ρε φίλε.
0: Αν είναι δυνατό.
1: Αυτό είναι. Ποιο είμαι, ρε φίλε, ο Λεμπρόν Τζέιμς είμαι.
0: Είναι δυνατό, ρε Μάνια, μα πες μου τώρα. Δηλαδή, πώς το βρήκες?
1: Πολύ πισκέματονο, νιώθω να τελειώνω.
0: Αλήθεια τώρα, μπορείς να μου εξηγήσεις πώς. Πώς τα βρίσκεις τα τραγούδια, ρε φίλε?
1: Γιατί έχω γεννηθεί καψούρα, τα καψούρα, ξέρω καψούρα. Αυτά.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, βρήκες το πρώτο, μπράβο, congratulations, έρχεται άλλο ένα, ετοιμάσου.

0: με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.
1: Ξαναλέω, το σημερινό δώρο είναι 4 ημέρες για 2 άτομα στο Λονδίνο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Η Μάνια βρήκε το πρώτο τραγούδι στο παιχνίδι Find the Rewind, τα τραγούδια δηλαδή που παίζουν ανάποδα. Και έχουμε το δεύτερο. Απορώ, δεν μπορώ να καταλάβω πώς τα βρίσκεις βέβαια. Δεν ξέρω αν κλέβεις, αν βλέπεις.
2: Άστο τώρα, άστο. Μέχρι να βρει το τραγούδι, να σας πω εγώ ότι και σήμερα στην παρέα μας είναι η αγαπημένη μου Μέντιαστρο, Λεωφόρος Κνωσού 256 και Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 171. Λαβύρινθος Event Hall στα Πεζά Ηρακλείου. Κακάο Πα στην Εν Μπέικερι, Πιτσουλάκι και Κλάνθη Γωνία. Και φυσικά το φωνοπείο Βαφείο Βένιανάκη. Αυτοί οι παιδιά, οι άνθρωποι ευθύνονται που σήμερα θα πάρω τα σόβρακα του Μαρτύ.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Τα
1: σόβρακα.
2: Αν δεν μου βάλεις τώρα τον εχθρό του φουσάτα, περάστα, θα το βρω.
1: Ναι, ναι, ναι. Όποιος φοράει. Λοιπόν, πάμε τώρα. Καλή επιτυχία, λοιπόν, σε ευχόμαστε.
2: Μα γελάει, ρε φίλε, έχει βάλει βλακία.
1: Όχι, δεν είναι βλακία. Λοιπόν, το τραγούδι είναι αυτό εδώ. Περίμενε. 1, 2, 3.

0: Δεν υπάρχει.
1: Δέσποινα Βανδύ.
0: Δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση στο τρισεκατομμύριο να το βρει.
1: Βάλ το ξανά, ρε. Κερατά πατημένα θα το βρω.
0: Κερατά πατημένε. Κερατά πατημένε. Λοιπόν, το τραγούδι.
1: Δεν είναι δέσποινα αυτό, παίζουν.
0: Δεν είναι Βανδύ. Βανδύ είναι, ναι.
1: Το ξέρα. Το μέχρι μα η μήνα είναι.
0: Κάτι είπε για μια Ρωσίδα εδώ πέρα. Ρωσίδα.
1: Ρωσίδα, ρε. Δεν είναι το My Mina. Ωρε, φίλε, τώρα.
0: Μα δεν γίνεται. Δεν γίνεται να τα βρίσκει. Δεν γίνεται να τα βρίσκει όλα, ναι, εντάξει.
1: Ναι, το σκέφτηκα.
0: Ναι, το σκέφτηκε, εντάξει.
1: Δυο ψης έχουν.
0: Ναι, δεν το βρήκες όμως.
1: Ξέρεις τι λέει αυτό το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Δάκοκου, δεν θα είμαι εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα είναι η ζωή,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Που θα ραγίσει την καρδιά σου σαν γυαλί. Όπα.
0: Ναι, εντάξει, το βάλα βέβαια από σημείο, το οποίο το ξέρω είναι από εκεί που το παίζω σαν DJ που είναι στο τέλος. Που είναι μόνο το...
1: Γιατί είναι κακός άνθρωπος, ρε φίλε.
0: Δεν είμαι κακός άνθρωπος, ρε φίλε. Δεν είμαι κακός
1: άνθρωπος. Φύγε από εδώ, μωρή Λουμπίνα, εμένα βρήκε.
0: Λουμπίνα, μα αυτές οι λέξεις, ειλικρινά αυτές που, οι λέξεις που λες, πού τις λένε, πού τις έχεις ακούσει. Το Λουμπίνα, πού το έχεις ξανακούσει.
1: Μην τώρα που ας πούμε για πρωινό τρώμε χαβιάρι με ένα κομμάτι μπρι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι η ζωή. Εμείς μεγαλώσαμε σε γκέτο μέσα.
0: Σε γκέτο.
1: Να στείλω τα φιλιά μου
0: στο Bronx.
1: Σε όλους μου τους φίλους εκεί στα καμίνια, να τους στείλω τα φιλιά μου.
0: Στο Bronx, μάλιστα.
1: Τι νομίζεις, εγώ μεγαλώσα με δακρυγόνα, Χρυσέ.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα σου βάλουμε το καπνογόνα τότε εδώ πέρα του.
1: Να μου τα βάλετε, βέβαια.
0: Από τον Πέτρο Ιακωβίδη. Λοιπόν,
1: γιατί
0: ευχαριστούμε
1: όχι
0: πάρα πολύ για την παρέα και σήμερα.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Αύριο επιτέλους είναι Παρασκευή.
0: Όχι, όχι. Εμείς σε ευχαριστούμε, Μάνια Δανδουλάκη. Ήσουν για άλλη μια φορά καταπληκτική. Ελπίζουμε
1: είμαι
0: να πέρασες ωραία, ναι.
1: Άντε, φιλάκια Παναγιώτη Μάρτη.
0: Εντάξει, ναι, γεια σας. Α, γεια.

0: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
1: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
0: Τι λες παιδί μου?
1: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
0: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέργκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κάζα Ντονάτο. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα. Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το Α και το Β στο κούφωμα.
2: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚΑ 22. 2 λευκή, 25 κιλών, μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
0: Μαγική. Τεντοκριτική. Τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
3: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
0: Φυσικά. Με έδρα το Ηράκλειο από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική. Άνεση και κομψότητα παντού εδώ και 50 χρόνια.
3: Τεντοκριτική. Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810-244049. Τεντοκριτική. Δημήτρης Μαρκατή.
0: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
4: Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου. Τηλέφωνο 2810-823-976. Ποιος είναι? SMS από Θερμίτ. Μου θυμίζει να κάνω τη συντήρηση του ηλιακού.
6: Σοβαρά τώρα. Ο ηλιακός σου στέλνει μηνύματα.
0: Εννοείται.
6: Μήπως έχει και social media?
0: Καλύτερα. Έχει εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο, 25 στο συλλέκτη και είναι 100% ελληνικός.
6: Θερμίτ. Ηλιακοί και ηλεκτρικοί θερμοσύφωνες με καινοτομία και εγγύηση. Βρείτε τα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Αποκλειστικό αντιπρόσωπο στο Ηράκλειο. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201. Τηλέφωνο 2810-52. 8088. Thermite. Ό,τι πιο έξυπνο και ζεστό θα δεις σήμερα.

Καλημέρα, καλημέρα. Music Club 105,8. Εδώ είμαστε κι εμείς, Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου, μία και μοναδική, στην παρέα σας για τις επόμενες 3 ώρες. Με την καλύτερη διάθεση πάνω απ' όλα, την καλύτερη ελληνική μουσική, τα πολλά και πλούσια τώρα που θα σας δώσω και σήμερα, αλλά και τα νέα της ημέρας. Τι λέτε, ξεκινάμε?

0: Καλοκαίρι.
1: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
2: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.

0: η παρέα μας και σήμερα όλοι εσείς που μας ακούτε και από κοντά αλλά και από μακριά μέσα από το www.musicclub.gr αλλά και αγαπημένοι μας χορηγοί όπως είναι οι αναδρομές της Αρχάνες για τον τέλειο γάμο και μια ονειρεμένη βάπτιση, η Calco Cretan Aluminum Construction αν χτίζεις, αν ανακαινίζεις με τη μεγάλη της έκθεση στα πεζά Ηρακλείου, ο Όμιλος Καρπαθιωτάκης με τρία καταστήματα στην πόλη μας, το Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, το Residence και το Maison, όπου θα βρεις τα πιο ιδιαίτερα και exclusive κομμάτια. Όλα τα καταστήματα στη Λεωφόρο Γνωσού. Κοντά μας και η Auto Track. Τράκαρες το έφτιαξες μόνο στην Auto Track.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: τα τέλεια, χωρίς καμιά ατέλεια, όπως λέει και ο Ιακωβίδης, αυτόν εδώ τον τέλειο ραδιοφωνικό σταθμό. Η μέρα είναι επίσης τέλεια, κάνει πάρα πολύ ζέστη. Αν και το θερμόμετρο δείχνει μόνο 22 βαθμούς Κελσίου, εγώ δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι κάνει πάρα πολύ ζέστη. Είναι η μέρα για παραλία. Μακάρι, παιδιά, να ήταν ένα Σαββατοκύριακο να πάμε για βουτιά. Αλλά κάποιοι τυχεροί, φαντάζομαι, το μεσημεράκι θα ξεκινήσουν. Και έχω μάθει ότι ήδη πολλοί φίλοι και φίλες έχουν ξεκινήσει τα καλοκαιρινά τους μπάνια και πολύ καλά κάνουν. Να πάτε και μια βολτίτσα στο Ocean Seaside στην Ανάληψη. Είναι εκπληκτικό να κάνεις και τη βουτιά σου, να πιεις το καφεδάκι σου, να φας το σνακ σου. Αν θέλεις να μείνεις, να δοκιμάσεις μοναδικές γεύσεις στο εστιατόριο του Ocean, αφού σεφ είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης και σούσι σεφ ο Κομπαγιάση. Φαγητό, ποτό, vegetarian επιλογές. Τι είναι πρωτοπό για το Ocean. Παιδική χαρά για τα μικρά σας παιδιά. Και το βράδυ τοποθετούν και δύο τζάκια για μια πιο κοζή ατμόσφαιρα στην παραλία. Μας αρέσει πάρα πολύ αυτό το καλοκαιρινό στυλ. Να είμαστε στην παραλία να πίνουμε κοκτέιλ σε ένα πολύ ωραίο μαγαζί όπως είναι το Ocean στην Ανάληψη. Θέλω τα φιλιά μου και την αγάπη μου σε όλο το team. Τόσο Σαββατοκύριακο θα έρθω να σας επισκεφθώ. Όλοι εσείς από όποιον μας ακούτε, στέλνετε πολλά πολλά μηνύματάκια στο Viber του σταθμού 6970 11 10 58 και φυσικά μας βρίσκετε και στα social που είμαστε πολύ πολύ ενεργοί.
1: Τα πήρε όλα.
0: Ναι.
1: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
2: Ναι, καλέ.
1: Όλα. Φύγαμε.
3: Το μαγιό και το ραδιοφωνό μου.
1: Music Club 105,8.
4: Το παρεάκι σου στην παραλία.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό. Χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Savakis Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνισης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένοι κωδικοί πλακιδίων διατίθενται από 6,90 ευρώ το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Savakis Materials and More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα.
2: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
3: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
2: Αχα! Το ήξερα!
3: Nice to meet you.
1: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
3: Nice to meet you.
4: Πόπο, πού το βρήκες αυτό το t-shirt? Και οι κάλτσες, πόπο, τα σπάνε, μπρο.
5: Στο 67 Store, το μικρότερο κατάστημα της πόλης μας με τα πιο ιδιαίτερα fashion προϊόντα. Unisex t-shirts, funky κάλτσες και μοναδικά καπέλα που τα φτιάχνεις εσύ με charms και stickers που σε εκφράζουν.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στα goodies, Ψαρομιλίγων 6. Ή μήπως 7.
1: 67 Store, Ψαρομιλίγων 6 ή 7. Δίπλα στα Goodies. Τώρα, νέο κατάστημα 67 στη Χερσόνησο, Ελευθερίου Βενιζέλου 162. Μην κουνηθείς, έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φωτό.
6: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο τους κάκτους και τη θάλασσα.
2: Ω, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
6: El Puerto, Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
1: El Puerto, κράτα τη στιγμή.
7: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομοδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
8: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
2: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
9: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
2: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης, προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
9: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
1: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
10: Oh, τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
10: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
10: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
10: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
1: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
11: Διαφημίσεις, γέλος!

0: τώρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
3: Είναι μία και μοναδική.

Εδώ είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε Κατερίνα Λιόλιου και Γιάννη Φακίνη. Σήμερα η μέρα 5η 14 Μαΐου εδώ στο Music Club 105,8. Που σήμερα γιορτάζει ο Αριστοτέλης, ο Τέλης, χρόνια του πολλά. Γιορτάζει ο Θεράπων, η Σιδώρα, ο Ισίδωρος και φυσικά πάρα πολλοί φίλοι που έχουν τα γενέθλιά του. Είναι όμως και η μέρα Eurovision η απόψινη, αφού θα διαγωνιστεί η Κύπρος μας στον δεύτερο ημιτελικό με την Αντιγόνη, Μπάξτον, η οποία θα μας παρουσιάσει το τραγούδι της Τζάλα, ένα ethnic και pop κομμάτι θα έλεγα εγώ, με μια Αντιγόνη πάρα πολύ σεξι, πολύ εκρηκτική στη σκηνή, στην ένατη θέση του δεύτερου ημιτελικού, απόψε στις 10 από την Ερτένα. Βέβαια ξεκινάει από τις 9 με την εκπομπή της Eurovision και 10 η ώρα συνδέεται με την Βιέννη της Αυστρίας. Οι χώρες του δεύτερου ημιτελικού που θα εμφανιστούν σήμερα είναι η Βουλγαρία, το Αζερβαϊτζάν, η Ρουμανία, το Λουξεμβούργο, η Τσεχία, η Γαλλία, η Αρμενία, η Ελβετία, η Κύπρος μας, στην ένατη θέση, να το θυμάστε αυτό, γιατί ψηφίζουμε την Κύπρο, μπορούμε να ψηφίσουμε σήμερα εμείς. Ακολουθεί η Αυστρία, η Λετωνία, η Δανία, η Αυστραλία, η Ουκρανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αλβανία, η Μάλτα και η Νορβηγία. Μην ξεχνάτε ότι η Γαλλία μαζί με την Αυστρία ανήκουν στο Big Four, οπότε θα περάσουν απευθείας, όπως είδαμε στον δικό μας ημιτελικό, τη Γερμανία και την Ιταλία. Και πάμε να σας πω λίγα λόγια για την Αντιγόνη, την εκπρόσωπο της Κύπρου. Είναι γεννημένη και μεγαλωμένη στο Βόρειο Λονδίνο. Είναι τραγουδίστρια και τραγουδοποιός με ελληνοκυπριακές ρίζες. Έχει αρχίσει να ξεχωρίζει έντονα στο χώρο της μουσικής, πρέπει να σας πω, και μάλιστα το πρώτο της δισκογραφικό συμβόλαιο ως δημιουργός ήταν σε ηλικία μόλις 14 ετών. Οπότε μιλάμε για ένα παιδί θαύμα. Και από τότε εξελίσσεται σταθερά σε ένα προσωπικό μουσικό ύφος που ενώνει τις πολιτισμικές της καταβολές στο περιβάλλον που μεγάλωσε, πανέμορφη, πολύ σεξι, με ένα πολύ ωραίο λευκό φόρεμα θα εμφανιστεί. Συμμετείχε και σε ένα reality, από όσο γνωρίζω, σε ένα reality γνωριμιών, λέει, και στην Αγγλία. Και εμείς ευχόμαστε καλή επιτυχία, Αντιγόνη, καλή επιτυχία Κύπρο μας. Music Club 105,8.

καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα. Τρελό καλοκαίρι. Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

0: μας απέργησε αυτά τα χίλια. Συνεχίζουμε με Eurovision. Ποιος μάτιασε το αγόρι μας τον Ακύλα? Θλάση έπαθε. Μετά λέει τους ξέφρενους πανηγυρισμούς προχτές το βράδυ στον πρώτο ημιτελικό, όπου ανακοινώθηκε το όνομα της Ελλάδας. Έτσι λέει, όπως χοροπηδούσε, τραυματίστηκε και έπαθε θλάση στο πόδι. Με αποτέλεσμα να έχει ακυρώσει τις κάποιες εμφανίσεις, κάποιες φωτογραφίσεις που είχε ενόψει του μεγάλου τελικού κτλ. Κτλ. Και να έχει χαλαρώσει λίγο τους ρυθμούς. Παρόλα αυτά όμως, ο καλλιτέχνης σήμερα θα δώσει κανονικά την προγραμματισμένη του συνέντευξη στο BBC και ελπίζουμε να τους κερδίσει, γιατί να ξέρετε ότι έχει κερδίσει και όλο το κοινό και όλους τους δημοσιογράφους εκεί στη Βιέννη της Αυστρίας. Ο Ακύλας είναι, λέει, ο πιο φιλικός καλλιτέχνης της φετινής Eurovision και ελπίζω αυτό να αποδώσει και καλύτερα τους βαθμούς. Μην ανησυχείτε, είπε ο ίδιος ο Ακύλας, θα είμαι έτοιμος για τον τελικό, ναι, πονάω λίγο, χρειάστηκε να ακυρώσω κάποια πράγματα, αλλά θα προσέχω τις επόμενες ημέρες. Εμείς θέλουμε να σε δούμε Duracell τη βραδιά του τελικού, τη βραδιά του Σαββάτου, και μακάρι να το φέρει ο Ακύλας μετά από τόσα χρόνια στην Ελλάδα. Κάπου διάβασα και ένα πάρα πολύ ωραίο στο διαδίκτυο που έλεγε: ο Ακύλας είναι από τις Σέρες, άρα είναι ΠΑΟΚτζής. Να το φέρει τουλάχιστον αυτός για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ. Καταλαβαίνετε, συνειρμός για το κύπελο Ελλάδος που το πήρε όφη μας τελικά. Φοβερό.
1: Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης, η έξυπνη αλλαγή μετράει και στο θερμοσύφωνα. Αν είσαι δικαιούχος του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα», εξαργύρωσε το βάουτσερ έως 60% στα καταστήματά μας και απόκτησε νέο από 339 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις. Ήρθε η στιγμή να αναβαθμίσεις το σπίτι σου, να μειώσεις την κατανάλωση ρεύματος και να απολαμβάνεις ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ελλάδα 2.0. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
3: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
2: Έχει κάτι καλό να φάμε?
3: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
2: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με κρέαση ψάρι, με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
3: Caravel, 2810 824 724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
4: 50 χρόνια εμπειρίας, 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
5: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
4: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
6: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
4: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
7: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
9: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
10: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
9: Μαγική, τεντοκριτική, τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
10: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη?
9: Φυσικά! Με έδρα το Ηράκλειο από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική. Άνεση και κομψότητα παντού εδώ και 50 χρόνια.
10: Τεντοκριτική. Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810 2440 49. Τεντοκριτική Δημήτρης Μαρκατάτος όμικρον εψιλον.
9: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
11: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες. Στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
12: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Μπορεί και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
13: Ένα κύμα. A summer breeze. Summer breeze. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. Premium Beach Bar Restaurant Kalua. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Kalua στην 25η Μαρτίου και για μπουδάκι στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλαυσης. Listen to the Kalua.

0: κοριτσάρες μου και κοριτσάρες μου, σούσουρο και αντιγόνη. Αυτά είναι τα τραγούδια έτσι που μας φτιάχνουν τη διάθεση. Και φυσικά ακούσαμε πριν το Νακύλα. Στείλτε πολλά πολλά μηνύματάκια. Να στείλω και την καλημέρα μου στο Μάριο που θέλει να ακούσουμε κάτι από Μητροπάνω. Μας ακούει από το Συνεργείο του. Καλή δουλειά. Και σε όλους εσάς τους φίλους που είστε στη δουλειά αυτή τη στιγμή, ακούτε Music Lab. Ελπίζουμε έτσι να σας φτιάχνουμε την διάθεση. Και στους φίλους οδηγούς, φυσικά τους επαγγελματίες που μας ακούνε φανατικά. Πάμε λίγο στο Survivor. Δεν έχει βγει κάποια επίσημη ανακοίνωση ακόμα για το τι μέλη γενέστε με το ελληνικό Survivor. Όμως από χτες υπάρχει, γίνεται ένα σούσουρο, να το πω έτσι, στο X και σε όλα τα social, τα ελληνικά, ότι θα τελειώσει προώρα, ότι το έπαθλο των 250.000 ευρώ, γιατί φέτος θα έδινε τα περισσότερα από ποτέ η Ajun Media, θα πάει στο Σταύρο φυσικά που τραυματίστηκε. Ότι οι παίκτες, οι Έλληνες παίκτες δεν θέλουν να συνεχίσουν και λογικό το βρίσκω. Όμως δεν έχουμε καμιά επίσημη ανακοίνωση ακόμα από την Ajun Media. Μπαίνω και ξαναμπαίνω στο Instagram του Survivor, γιατί εκεί ανεβάζει και τις ανακοινώσεις και στα social. Δεν έχουμε δει κάτι επίσημο. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Πάντως ο παίκτης μας, ο Σταύρος ο Φλώρος, από ό,τι φαίνεται κάθε μέρα είναι και καλύτερα. Από χτες έχουν πάει και οι δικοί του άνθρωποι στον Άγιο Δομήνικο. Μάλιστα, όπως είπε και ο ίδιος ο πατέρας του, ο οποίος βγαίνει έτσι σε τηλεοπτικές εκπομπές, ο Ajun θα αναλάβει όλα τα έξοδα και το παιδί, μόλις είναι καλύτερα και το επιτρέπουν οι συνθήκες, θα πάει στην Αμερική σε ειδικό κέντρο αποκατάστασης για όσο χρειαστεί για την αποκατάστασή του. Μίλησε με τους γονείς του. Πολύ θαραλέος ο μικρός Σταυράκος μας. Πραγματικά δίνει μαθήματα ζωής με όλα αυτά που φαίνεται να είπε στη μητέρα του και στον πατέρα του. Και έχουμε και απ' την άλλη και ένα Γιώργο Λιανό που είναι, λέει, συγκλονισμένος. Είναι πολύ ευαίσθητος, να ξέρετε, ο Γιώργος Λιανός, ο παρουσιαστής του Survivor, ο οποίος, λέει, πραγματικά από την πρώτη στιγμή είναι δίπλα στο παιδί. Είναι ο φύλακας άγγελός του. Τα είπε και ο ίδιος ο Γρηγόρης Αρναούτογλου που συνεργάζεται με τον Λιανό. Πάντως από χτες έχουν βγει πάρα πολλοί παίχτες. Όλοι οι παίχτες που έχουμε δει τόσα χρόνια στο Survivor, συγκεκριμένο Στάθης Χίζας, ένας από τους νικητές, είπε ότι πάνω από 10 φορές παραλίγο να με χτυπήσει σκάφος, και με πολλούς άλλους παίχτες να βγαίνουν σε πάνελ εκπομπών και να λένε πόσο δύσκολο είναι πραγματικά το reality επιβίωσης. Δηλαδή κάποια στιγμή θα τύχαινε και έτυχε τώρα στον μικρό Σταύρο. Είναι πάρα πολύ στενάχωρο, ελπίζουμε όλα να πάνε καλά και περιμένουμε βέβαια να δούμε και τι θα γίνει με το ελληνικό Survivor, που νομίζω ότι ήδη έχει τελειώσει, αλλά τουλάχιστον να βγει και η επίσημη ανακοίνωση.
1: Music Club 105,8.

Η αγαπημένη μας εταιρεία Κάλκο θα βάλει πλάτη για εμάς. Αν χτίζουμε, αν ανακαινίζουμε, αν φτιάχνουμε ένα επαγγελματικό χώρο. Απευθύνεται και σε εσάς τους φιλούς κατασκευαστές, αφού προμηθεύει και στην χοντρική με έτοιμα κουφώματα αλουμινίου, πέργολες, γαραζόπορτες, συνεπίπεδες πόρτες ασφαλείας και πάρα πολλά άλλα. Μπαίνει στο kalko.gr για να δεις περισσότερα και φυσικά μία επίσκεψη στα πεζά Ηρακλείου, που είναι μεγάλη έκθεση της Κάλκο Κρέταν Αλουμίνου Construction, θα σας πείσει. Σπύρος Παπαδόπουλος παρουσίαζε μία από τις πιο αγαπημένες τηλεοπτικές μουσικές εκπομπές ever, το Στην Υγειά Μας Ρε Παιδιά. Μετά από δηλώσεις του, μας έλυσε επιτέλους την απορία γιατί σταμάτησε αυτή η τόσο αγαπημένη μας εκπομπή, που είχε φιλοξενήσει χιλιάδες καλλιτέχνες, που είχε κάνει τόσο ωραίες παρές, τόσο ωραία live με εμάς από το σπίτι, πραγματικά να συμμετέχουμε και να νιώθουμε ότι έχουμε πάει στα μπουζούκια. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος, λοιπόν, σύμφωνα με δηλώσεις, αποκάλυψε ότι αισθάνθηκε ότι ο κύκλος της εκπομπής είχε ολοκληρωθεί και πως ήταν η κατάλληλη στιγμή να σταματήσει. 18 ολόκληρα χρόνια έκανε το Στην Υγειά Μας. Όλα τα πράγματα έχουν αρχή, μέση και τέλος, είπε. Κάπου κουράστηκα στα 18 χρόνια. Δεν με ενόχλησαν ποτέ τα νούμερα, ενώ άλλοι κοιμούνται και ξυπνάνε με τα νούμερα. Εγώ δεν έβλεπα τι νούμερα έκανα τηλεθέασης. Ξέρω πότε είμαι καλός και ξέρω τι είναι αυτό που κάνω. Μάλιστα, τόνισε ότι αυτή τη στιγμή δεν παρακολουθεί τηλεόραση. Εντάξει, όλες οι εκπομπές κάνουν τον κύκλο τους, 18 χρόνια δεν είναι και λίγα. Πάντως η αλήθεια είναι ότι λείπει πάρα πολύ από την ελληνική τηλεόραση, από τις πιο αγαπημένες μουσικές εκπομπές, που πάνω σε εκείνη πάτησαν και άλλες πολλές για να κάνουν κάτι ανάλογο.

0: Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα, μπράβο στον Αντώνη Ρέμο που δεν ξεχνάει στιγμή την Μαρινέλα, η οποία τον αγαπούσε πάρα πολύ και χαρακτηριστικά του έλεγε: Θα προλάβω την Ελενίτσα, την πρόλαβε την Ελενίτσα, την κόρη του Ρέμου, τη τραγούδισε κιόλα. Έκανε μια φοβερή εμφάνιση στο Αλτσαντήρι Νιούζ ο Αντώνης Ρέμος, καλεσμένο του Λάκη Λαζόπουλου. Και κάποια στιγμή, ανάμεσα στα πολύ ωραία τραγούδια που είπε εκεί ζωντανά στο κοινό, ακούστηκε και η φωνή τη Μαρινέλα από μια ηχογράφηση που είχαν κάνει μαζί για το τραγούδι του Ρέμου Έτσι Ξαφνικά. Ρίγος για πέρασε το κοινό, βέβαια, όταν ακούς και η φωνή. Συγκινημένος ο Ρέμος, πάντα δακρύζει όταν ακούει, όταν μιλάει για την Μαρινέλα. Και ήταν μια μοναδική έτσι μουσική συνύπαρξη και ένα πολύ ωραίο στιγμιότυπο από το Αλτσαντήρι Νιούς και τον Λάκη Λαζόπουλο. Μπράβο στο Ρέμο, μπράβο και στο Λάκη. Αυτές είναι οι ωραίες εκπομπές.
1: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
2: Το καλοκαίρι.
1: Music Club 105,8.
2: Το καλοκαίρι.
1: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Όπα, τι βλέπω φίλε, καινούριο αμάξι. Το παλιό είναι, απλώς το έπλυνα και επανέφερα το χρώμα. Και έγινε έτσι. Wow, εδώ μιλάμε για κανονική μεταμόρφωση. Όχι αγόρι μου, μιλάμε για Auto Clean Αερικός. Η πιο ολοκληρωμένη πρόταση για καθαρισμό αυτοκινήτων στο Ηράκλειο. Auto Clean Αερικός. Εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο, βιολογικός καθαρισμός, γυάλισμα, κέρωμα, αδιαβροχοποίηση, τοποθέτηση φημέ τζαμιών. Τηλέφωνο 6976-412405. Auto Clean Αερικός. Και έχεις ένα νέο αμάξι ολοταχώς.
2: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
3: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
2: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
3: The Thermos Events.
2: Βάπτιση γάμος Αραβώνας.
3: Από το 1993 στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events 2810-311-173 και στα social.
2: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
4: Τώρα στην IKEA έως και τις 24 Μαΐου βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.
2: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148, τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
5: Ποιος είναι?
6: SMS από Θερμίτ. Μου θυμίζει να κάνω τη συντήρηση του ηλιακού.
5: Σοβαρά τώρα. Ο ηλιακός σου στέλνει μηνύματα.
6: Εννοείται.
5: Μήπως έχει και social media.
6: Καλύτερα. Έχει εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο, 25 στο συλλέκτη και είναι 100% ελληνικός.
7: Θερμίτ. Ηλιακοί και ηλεκτρικοί θερμοσύφωνες με καινοτομία και εγγύηση. Βρείτε τα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Αποκλειστικό αντιπρόσωπο στο Ηράκλειο. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201. Τηλέφωνο 2810-52-8088. Θερμίτ. Ό,τι πιο έξυπνο και ζεστό θα δεις σήμερα.
8: Για φημίσεις! Γέλα!
9: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
10: Μόνο επιτυχίες.
11: Μόνο επιτυχίες.
10: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
8: Είναι μία και μοναδική.

0: Πάμε τώρα στον αγαπημένο μας μετεωρολόγο, τον Μιχάλη Καρακατσάνη, που τον βλέπετε φυσικά και στην τηλεόραση Κρέτα, να μας πει για τον καιρό, διότι Μιχάλη μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα.
0: Έμαθα ότι αλλάζει ο καιρός. Είναι αλήθεια ότι θα είναι λίγο άστατος?
1: Ακριβώς, η αστάθεια θα έχει τον πρώτο λόγο, και βρισκόμαστε βέβαια στον κατεξοχήν μήνα καιρικής αστάθειας. Θα έλεγα όμως ότι θα πάμε με ανοιξιάτικες καιρικές συνθήκες. Και σήμερα Παρασκευή και Σάββατο. Το Σάββατο θα είναι και αύριο, μάλλον συγγνώμη, Παρασκευή και το Σάββατο. Το Σάββατο θα έχουμε λίγο περισσότερες νεφώσεις. Δεν αναμένονται βροχές. Διάνυμα από δυτικές, νότιο-δυτικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Δεν θα ξεπερνάει τους 26 βαθμούς, κυρίως στα νοτιότερα τμήματα. Έτσι λοιπόν, για σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή αρκετή ηλιοφάνεια. Το Σάββατο λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα γίνονται περισσότερες προς το μεσημέρι. Δεν αναμένονται όμως φαινόμενα. Δεν αλλάζει σημαντικά η θερμοκρασία. Οι άνεμοι στρέφονται από το Σάββατο σε νότιο-δυτικές διευθύνσεις. Η Κυριακή τώρα φαίνεται να είναι μια μέρα με λιγότερες νεφώσεις, περισσότερη ηλιοφάνεια, και πάλι όμως τον πρώτο λόγο θα τον έχουν οι νότιο-δυτικοί άνεμοι, που δεν θα ξεπερνάνε όμως εντάξει τα 5 με 6 ποφόρ.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθώ. Καλή συνέχεια και θα τα πούμε από Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Music Club 105,8.

Ιουλία Καλυμάνη στη νέα της επιτυχία και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω αφού ενημερωθήκαμε και για τον καιρό, δώσουμε τα δώρα μας, γίναμε μια πολύ ωραία παρέα και σήμερα. Πέμπτη σήμερα, διπλή μέρα για τα καταστήματα της πόλης μας. Τα απογευματάκια να πάτε μία βολτίτσα και από το κατάστημα Λελεδάκη σου όμο που βρίσκεται Δικαιοσύνης 17, εκεί που θα βρεις την υπέροχη αντρική κολεξιόν του Λελεδάκη, σε πάρα πολύ καλές τιμές, με μπλουζάκια, μαμάνικα μπουφανάκια, με τζινάκια, τα πάντα για εσάς τους άντρες. Και βεβαίως, αν είστε ένα ζευγάρι που ετοιμάζετε να ανέβετε τα σκαλιά της εκκλησίας, η λύση είναι πάντα μία: Αναδρομές στις Αρχάνες. Το υπέροχο Αναδρομές Hall είναι εκεί και σας περιμένει και τα δύο κτήματα. Ήδη και καλύστη με κορυφαίες υπηρεσίες. Από εμένα την Κωνσταντίνα, πολλά πολλά φιλιά. Να στείλω φιλιάκι στο φίλο μου το Βασίλη μας ακούει από Κοκκίνη Χάνη. Θα σας αποχαιρετήσω με Γιώργο Μαζονάκη. Ακολουθεί ο DJ μας που μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και εσύ εννοείται μένει συντονισμένος εδώ στο Music Lab 105,8 μέχρι αύριο το πρωί στις 11 ακριβώς που θα είμαστε πάλι κοντά σας για την τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Πολλά πολλά φιλιά. Να περάσετε τέλεια. Bye bye.

0: στο κλασικό, δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτα ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτα ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
1: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
2: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
1: Όχι.
2: Γι' αυτό έσπασε.
1: Και τώρα.
2: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
3: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
0: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
3: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
4: Πόπο, πού το βρήκες αυτό το t-shirt? Και οι κάλτσες, πόπο, τα σπάνε μπρο.
5: Στο 6-7 Store, το μικρότερο κατάστημα της πόλης μας με τα πιο ιδιαίτερα fashion προϊόντα. Unisex t-shirts, funky κάλτσες και μοναδικά καπέλα που τα φτιάχνεις εσύ με charms και stickers που σε εκφράζουν.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στα goodies, Ψαρομιλίγων 6. Ή μήπως 7.
0: 6-7 Store, Ψαρομιλίγων 6. Ή 7. Δίπλα στα Goodies. Τώρα, νέο κατάστημα 6-7 στη Χερσόνησο. Ελευθερίου Βενιζέλου 162.
6: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
7: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
8: Μα είναι βραδιά bowling.
7: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
8: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
6: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
8: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
9: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Μπορεί και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
10: Ένα κύμα. A summer breeze. Summer breeze. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. Premium Beach Bar Restaurant Καλούα. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Καλούα, στην 25η Μαρτίου και για μπουδάκι στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλαυσης. Listen to the Καλούα heart.
11: Από την κορυφή του ψηλού.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Peggy Zina και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό, χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Σαβάκης Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένη κωδική πλακιδίων διατίθενται από 6,90 € το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σαβάκης Materials and More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα.
2: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
3: Κλιματιστικό Fujitsu 12.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 469 €. Κλιματιστικό Fujitsu 24.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 1.099 €. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 € με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.

0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και Λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
1: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
2: Στα πεζά, κυρία.
1: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
2: Μα, κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
3: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
4: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
5: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερωνιμίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
4: Αχα! Το ήξερα!
5: Nice to meet you.
3: Κρεοπολία Ιερωνιμίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνιμίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
5: Nice to meet you.
4: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
1: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
4: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
1: The Thermos Events.
3: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
1: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
3: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Μην κουνηθείς, έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φώτο.
6: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
4: Oh, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
6: El Puerto, Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
3: El Puerto, κράτα τη στιγμή.
7: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας ενός λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο, ενός λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζού. 7 ευρώ και 46 λεπτά και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε. Κουρίτες, ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων, Κουρίτες, στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλ. Τηλέφωνο 2810-823-976.
9: Διαφημίσεις! Γεια!

0: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
1: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
0: Έχει κάτι καλό να φάμε?
1: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
0: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
1: Caravel, 2810 824 724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
2: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
3: Μαγική. Τεντοκριτική. Τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
2: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
3: Φυσικά. Με έδρα το Ηράκλειο από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική. Άνεση και κομψότητα παντού εδώ και 50 χρόνια.
2: Τεντοκριτική. Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810 24 40 49. Τεντοκριτική. Δημήτρης Μαρκατά.
3: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
4: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το Α και το Β στο κούφωμα.
5: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες. Στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω. Με τον Ζαχαρία Καρούνη, Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
6: Τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
6: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
8: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία. Μία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
2: Ωραία ιδέα, Λευτεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες με ζάχαρο έπαστα. Τούρτες παγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
1: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
3: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε, αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και κλεάνθη γωνία και στο eFood. Κακάο. Το φθες μόνο για σένα.
4: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
5: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ. Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-035256. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
6: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε ειρήνης και φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-2531-47. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
7: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα δέλτα του τόπου μας ενός λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο ενός λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζούς. 7 ευρώ και 46 λεπτά και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Διαφημίσεις, γέλα!
11: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
12: Μόνο επιτυχίες.
13: Μόνο επιτυχίες.
12: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση. 1, 2, 3.

0: αφεντικό, θα ξεκολλάνε τα πλακάκια.
1: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
2: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
3: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
4: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
5: Μαγική, τεντοκριτική. Τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
4: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
5: Φυσικά, με έδρα το Ηράκλειο από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική, άνεση και κομψότητα παντού, εδώ και 50 χρόνια.
4: Τεντοκριτική, Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810-244049. Τεντοκριτική, Δημήτρης Μαρκατάτος όμικρον εψιλον.
5: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
6: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
7: Oh, τι έπαθες?
8: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
7: Ταυτότητα έχεις?
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
8: Έχω.
7: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή και ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
8: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
2: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα, σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
1: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
2: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
1: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
2: Ocean Seaside, στην ανάληψη. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Πού το βρήκες αυτό το t-shirt? Και οι κάλτσες, πω, τα σπάνε, μπρο.
3: Στο 67 Store, το μικρότερο κατάστημα της πόλης μας με τα πιο ιδιαίτερα fashion προϊόντα. Unisex t-shirts, funky κάλτσες και μοναδικά καπέλα που τα φτιάχνεις εσύ με charms και stickers που σε εκφράζουν.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στα goodies, Ψαρομιλίγων 6. Ή μήπως 7.
4: 67 Store, Ψαρομιλίγων 6. Ή 7. Δίπλα στα Goodies. Τώρα, νέο κατάστημα 67 στη Χερσόνησο, Ελευθερίου Βενιζέλου 162.
5: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
6: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
5: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
6: The Thermos Events.
5: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
6: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
5: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Μην κουνηθείς έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φώτο.
7: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
5: Oh, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
8: El Puerto, Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
9: El Puerto, κράτα τη στιγμή.
10: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο.
11: Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο αυτζής.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το Α και το Β στο κούφωμα.
12: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα. Μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
14: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
13: Σου έχω λύση.
15: Λελεδάκι σου όμω. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
14: Με μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
15: Λελεδάκι σου όμο. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνης 17, αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμο. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι.
16: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
17: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με Χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
18: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
19: Διαφημίσεις! Γέλος!

0: έτοιμοι.
1: Μαγιό.
0: Αντιλιακό.
1: Και πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Τρελό καλοκαίρι, περνάμε μαζί.
0: Τρελό καλοκαίρι με την καλύτερη μουσική.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Music Club 105,8. Τίποτα άλλο.

0: πάμε.
1: Πάμε παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.
2: Music Club. Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης, η έξυπνη αλλαγή μετράει και στο θερμοσύφωνα. Αν είσαι δικαιούχος του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα», εξαργύρωσε το βάουτσερ έως 60% στα καταστήματά μας και απόκτησε νέο από 339 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις. Ήρθε η στιγμή να αναβαθμίσεις το σπίτι σου, να μειώσεις την κατανάλωση ρεύματος και να απολαμβάνεις ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ελλάδα 2.0. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
4: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
3: Έχει κάτι καλό να φάμε?
4: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
3: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
4: Caravel 2810 824 724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια. Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
4: Κυριακή γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, κάνω

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
2: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
1: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
3: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
1: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
4: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκό. 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
5: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
6: Μαγική. Τεντοκριτική. Τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
5: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
6: Φυσικά. Με έδρα το Ηράκλειο από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική. Άνεση και κομψότητα παντού εδώ και 50 χρόνια.
5: Τεντοκριτική. Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810 24 4049. Τεντοκριτική. Δημήτρης Μαρκατάτος όμικρον εψιλον.
6: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
7: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
8: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810 25 3147. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
9: Τι έπαθες?
10: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
10: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
10: Έχω.
9: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
10: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
11: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
12: Ένα κύμα. A summer breeze. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. Premium Beach Bar Restaurant Kalua. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις. Στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Kalua, στην 25η Μαρτίου και για μπουδάκι στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλαυσης. Listen to the Kalua heart.
1: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.
13: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

0: αγαπώ.
1: Ο χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Την Παρασκευή βράδυ, τη Σάββατο βράδυ, ο Χαλκούσης είναι εδώ, non-stop. Και εγώ, Αντώνης Ρέμος, κάθομαι και τον ακούω.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
2: Κλιματιστικό Fujitsu 12.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 469 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 24.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 1.099 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
4: Στα πεζά, κυρία.
3: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
4: Μα, κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
5: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας.

0: στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
1: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
0: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
2: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-52. Καλία Σκάλ, πάτας γερά, φτάνεις ψηλά.
3: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
4: Ωραία ιδέα, Λευτεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες με ζάχαρο έπαστα. Τούρτες παγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
3: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
5: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε, αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και κλεάνθη γωνία και στο e-food. Κακάο. Το θες μόνο για σένα.
0: Jumbo.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
3: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερονιμίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
2: Αχα! Το ήξερα!
3: Nice.

0: Meet you.
1: Κρεοπολία Ιερονιμίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερονιμίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
0: Nice to meet you.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
4: Διαφημίσεις! Γέλα!
5: Βάλε τώρα μουσική.
6: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
7: Μόνο επιτυχίες.
8: Μόνο επιτυχίες.
7: Μόνο επιτυχίες.
6: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
1: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
0: Όχι.
1: Γι' αυτό έσπασε.
0: Και τώρα.
1: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
2: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
1: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
2: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
1: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
3: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό.
4: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
5: Μα είναι βραδιά bowling.
4: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
5: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
6: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
5: Τεράστιοι χώροι με τον πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
7: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
8: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
7: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
9: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
10: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
9: Μαγική, τεντοκριτική, τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
10: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
9: Φυσικά, με έδρα το Ηράκλειο από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική, άνεση και κομψότητα παντού εδώ και 50 χρόνια.
10: Τεντοκριτική, Σοφοκλή Βενιζέλου 70, τηλέφωνο 2810 24 4049. Τεντοκριτική, Δημήτρης Μαρκατάτος όμικρον εψιλον.
9: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
11: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
12: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες. Στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω. Με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank, χορηγός μεταφορών ANEC Lines, μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
13: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
14: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίου. Σου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
15: Από την κορυφή του Ψιλορίτη για όλα.

0: γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

0: Μία από τις συναυλίες που περιμένουμε πώς και πώς φέτος το καλοκαίρι είναι και αυτή της Ελένης Φουρέιρα στο Παγκρίτιο Στάδιο. Την ακούσαμε να μας ερμηνεύει την τεράστια επιτυχία Discotheque εδώ στο Music Lab και τους 105,8. Κάτι τρέχει με το Χάρη, συνεχίζουμε. Λίγο πριν φτάσουμε στις 6.30 είναι απόγευμα 5ης 14 Μαΐου. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη, ο οποίος μας ακούει και είναι καθοδόν. Δημήτρη μου, καλή επιστροφή. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη, ο οποίος μου έχει ζητήσει το νέο τραγούδι της Ανασβήση. Θα είναι η επόμενη επιτυχία, αλλά πριν σας πάω εκεί, θέλω να μου δώσετε χεράκι και να πάμε στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Είναι ο άνθρωπος που εμπιστευόμαστε φυσικά για τα υδραυλικά του σπιτιού μας, για τα είδη υγιεινής και για τον επόμενο ηλιακό μας θερμοσύφωνα, ο οποίος θα είναι από τη Thermit. Thermit Ecology, μια 100% ελληνική εταιρεία που κατασκευάζει τους πιο σύγχρονους ηλιακούς που θα βρείτε στην αγορά με τα περισσότερα χρόνια εγγύησης. Μία επίσκεψη στην Υδροδυναμική Σαριδάκη στον ανισόπεδο κόμβο στο Γιώφυρο θα σας πείσει για όλα αυτά που σας λέω αυτή τη στιγμή. Και μάλιστα, αν έχετε και το voucher αλλάζω ηλιακό θερμοσύμφωνα, εξαργυρώστε το στην Υδροδυναμική και αποκτήστε ένα νέο ηλιακό της Thermit. Μαζί μας έχουμε και Olympia Palace, είναι ο χώρος στον οποίο ψάχνετε και φυσικά θα στεγάσει το γάμο σας. Ένας χώρος με δύο αίθουσες που μπορούν να φιλοξενήσουν μέχρι 2.000 άτομα. Οπότε αφήνεστε απλά στα χέρια των ειδικών λίγο έξω από το Ηράκλειο. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 2810-823-947 για να κλείσετε κι εσείς τη δική σας ημερομηνία. Πάμε γρήγορα στην επόμενη επιτυχία που έχει άνεμο Αιγαίου.
1: Music Club 105,8.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
1: Κλιματιστικό Fujitsu 12.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 469 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 24.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 1.099 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Μην κουνηθείς έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φώτο.
3: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
2: Ω, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
3: El Puerto, Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
2: El Puerto, κράτα τη στιγμή.
4: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία,

0: και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
1: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
2: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
1: Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμω. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
2: Μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
1: Λελεδάκι σου όμο. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνης 17, αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμο. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης. Με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
5: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp η Σοφία.
6: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
5: Στα η Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης, προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
6: Εκπαιδευτικό Summer Camp η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
5: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6,75 €. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1,39 €. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 1,91 €. Μακαρόνια Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 1,06 €. Όλα τα Dixan 44 έως 48 μεζού 7,46 €. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,55 € το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Διαφημίσεις! Γέλα!
10: Βάλε τώρα μουσική.
11: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
12: Μόνο επιτυχίες.
13: Μόνο επιτυχίες.
12: Μόνο επιτυχίες.
11: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
14: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
15: Γεια σας, είμαι ο Βασίλης.
16: Γεια σας, είμαι ο Σταμάτης.
17: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης.

0: μη μου πείτε ότι δεν το έχετε κάνει έστω και μία φορά στη ζωή σας. Να πάρετε δηλαδή μία μαργαρίτα και να αρχίσετε τα μ' αγαπάει, δεν μ' αγαπάει. Και αν δεν το έχετε κάνει, έχει πλάκα. Music Lab 105,8, επιστρέψαμε στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Καλησπέρα σε εσάς που μόλις συντονιστήκατε. Κάτι τρέχει με το Χάρη και Χάρη Σηματάκης και αυτό το απόγευμα μέχρι τις 8, έτσι, δεν το ξεχνάτε. Μου στέλνετε μηνύματα, επιλέγετε την αγαπημένη σας μουσική. Μου στέλνετε μηνύματα σε Facebook, Instagram, TikTok και Viber στο 6970 11 10 58. Το επόμενο τραγούδι είναι από τα πολύ αγαπημένα μας και πολύ ερωτικά. Έχει κάνει ήδη χιλιάδες views στο YouTube και ακόμη περισσότερα streaming στο Spotify.
1: Music Lab 105,8.

0: Τέλεια, τέλεια να ακούμε αυτό το υπέροχο τραγούδι, αυτή την υπέροχη διασκευή που έκανε ο Πέτρος Ιακωβίδης, ο οποίος συναντήθηκε με το Φίβο, αντάλλαξαν απόψεις και αποφάσισαν να συνεργαστούν, να διασκευάσουν τραγούδια δικά του, και ένα από αυτά ήταν και αυτό που μόλις ακούσαμε. Στην πρώτη εκτέλεση βεβαίως ο Ιωακίμ Φωκάς. Music Club 105,8, Ολύμπια Παλάς, για γάμο, βάπτιση, δεν ξέρω τι ετοιμάζεται φέτος, του χρόνου, την επόμενη χρονιά. Ό,τι και αν είναι αυτό, στο Ολύμπια Παλάς θα έχει απόλυτη επιτυχία, λίγο έξω από το Ηράκλειο, με εκκλησία στον ίδιο χώρο, έχετε τα πάντα. Εμπειρία, εξυπηρέτηση, υπέροχο φαγητό και υπέροχη θέα. 2810 823 947 το τηλέφωνο επικοινωνίας με Ολύμπια Παλάς. Μαζί μας και Thermit Ecology, είναι η εταιρεία που θα σας χαρίσει τον επόμενο ηλιακό σας θερμοσύφωνα και θα τον βρείτε αποκλειστικά και μόνο στην Υδροδυναμική Σαρδάκης, ο άνθρωπός μας όσον αφορά τα υδραυλικά και τα είδη υγιεινής του σπιτιού μας, ακριβώς στον ανισόπεδο κόμβο στον Γιώφυρο. Πάμε για την επόμενη επιτυχία.
1: Το καλοκαίρι ακούω μόνο ένα σταθμό.
2: Τον ακούω στην παραλία.
1: Μπροστά στο κύμα.
2: Όταν κολυμπάω.
1: Όταν κολυμπάει.
2: Τι λέει ρε το άτομο.
1: Ακού και κολύβα.
3: Music Club 105,8. Κολυμπάς μαζί του.

Δυτικές Νικίες. Τι σας θύμισα τώρα, τραγούδι το οποίο έτσι έκανε τεράστια επιτυχία κοντά στο 2000 κάτι. Δυτικές Νικίες, οι οποίοι έκαναν μία-δύο επιτυχίες και μετά τους χάσαμε δυστυχώς τα παιδιά. Πολύ καλή η αρχή τους, αλλά η συνέχεια δεν πήγε και τόσο καλά. Λοιπόν, ετοιμάζεστε, σε λίγο έχω διαγωνισμό από τον Νάτο. Ένα τραγούδι μας χωρίζει από την επιτυχία την οποία θα ακούσουμε σε πολύ λίγο και πρέπει να βρείτε μέσα από την εισαγωγή της. Πάμε για Ρία Ελληνίδου και επιστρέφω με τραγουδάκι διαγωνισμού. Music Club 105.

0: Μισό να σας εξηγήσω τι ακριβώς θα κάνουμε τώρα. Θα ακούσετε την εισαγωγή ενός πολύ γνωστού τραγουδιού. Θέλω μέσα από την εισαγωγή του να μας πείτε ποιος είναι ο καλλιτέχνης και ποιος είναι ο τίτλος του τραγουδιού. 2810-370-888. Οι γραμμές μας ανοίγουν όταν ξεκινήσει να παίζει το τραγουδάκι και είμαστε πανέτοιμοι να παίξουμε και αυτό το απόγευμα.
1: Ώρα διαγωνισμού. Καλέστε τώρα στο 2810-370-888 και παίξτε με το χάρι. Παίξτε με το χάρι.
0: Συγγνώμη παιδιά, έχουμε γραμμούλα. Μισό λεπτάκι παρακαλώ. Είχαμε γραμμούλα. Όπα, αυτό ήταν παιδιά. Αυτό, μισό λεπτάκι, γιατί έχω και άλλη γραμμή. Παρακαλώ, καλησπέρα. Ναι. Ένα θεματάκι με τις γραμμούλες, το έχουμε, η αλήθεια είναι. 2810-370-888. Θέλουμε τίτλο τραγουδιού και όνομα καλλιτέχνη.

0: Πάμε γρήγορα, γρήγορα. Επόμενη γραμμή πριν τη χάσουμε και αυτή. Καλησπέρα.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Ευτυχώς. Τι κάνετε, καλά?
1: Καλά, μια χαρά εσείς?
0: Καλά κι εμείς. Πώς σας λένε?
1: Γιώργος.
0: Γιώργο, από πού μας ακούς?
1: Σε εγώ από Αθήνα, αλλά είμαι από Κρήτη.
0: Αλήθεια? Και μας ακούς τώρα από Αθήνα?
1: Ναι, και... σας βάζω πάντα στην ιστοσελίδα και σας δω από εκεί.
0: Ένα χειροκρότημα, ρε παιδιά! Ένα χειροκρότημα! Το ερώτημά μου είναι πίσω, πάρ' το δώρο. Έχουμε κάποιον εδώ να το δώσουμε?
1: Θα έχω εγώ, ναι.
0: Α, ωραία, τέλεια. Λοιπόν, σε ακούμε...
1: Φοιτητής είμαι γι' αυτό, από Κρήτη είμαι κανονικά, αλλά τώρα σπουδάζω και...
0: Και είσαι Αθήνα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το όνομά σου λίγο ξανά μας το είπε.
1: Γιώργος.
0: Λοιπόν, Γιώργο μου, είμαστε έτοιμοι. Εύχομαι, Γιώργο μου, να κερδίσεις. Θέλουμε τίτλο τραγουδιού και όνομα καλλιτέχνη.
1: Ωραία. Νομίζω είναι το μάτια μου από One.
0: Ναι! Συγκλονιστικός ο Γιώργος, που είναι στην Αθήνα αλλά είναι από την Κρήτη. Ε?
1: Σωστά, ναι.
0: Από Κρήτη, σωστά. Γιώργο, από Ηράκλειο είσαι, από Ηράκλειο?
1: Από Χερσόνησο, ανάληψη άμα ξέρετε.
0: Εννοείται ότι ξέρω.
1: Ωραία, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, Γιώργο μου, κέρδισες δωράκι από τον Άτο. Θέλω να μου πεις τι είναι αυτό που επιλέγεις ανάμεσα σε πίτσα, μακαρονάδα ή μπέργκερ.
1: Ωραία, νομίζω πίτσα.
0: Νομίζεις πίτσα και πολύ καλά κάνεις. Και θέλω να μου πεις, θα σου κάνω άλλη μια ερώτηση για να κάνω την πίτσα σου από κανονική γίγας.
1: Okay.
0: Ποιος είναι αυτός ο συνθέτης και στιχουργός που έγραφε τα τραγούδια των One και έχει γράψει και αυτή την επιτυχία?
1: Δύσκολο.
0: Θα σου πω ότι είναι συνονόματός σου. Τον λένε και αυτόν Γιώργο.
1: Okay.
0: Και έχει γράψει πολύ μεγάλες επιτυχίες. Θα σου πω έτσι ενδεικτικά, έχει γράψει ας πούμε τον παλιό καιρό του Πασχάλη Τερζή.
1: Okay. Έχει... Α, ωραία, οκ, okay, εντάξει.
0: Το έχεις?
1: Ναι,
0: ποιος
1: ναι,
0: είναι?
1: Ο Γιώργος Θεοφάνης.
0: Ο Γιώργος Θεοφάνης, κυρίες και κύριοι! Ο Γιώργος πέρασε σαν σύμφωνας από το διαγωνισμό μας και κέρδισε και την πίτσα τη Γίγας, καταπληκτικά. Λοιπόν, Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, μένεις στη γραμμή σου, δεν μου κλείνεις και συζητάμε λεπτομέρειες σε λίγο.
1: Ωραία, ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, γεια, γεια.

0: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
1: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
0: Έχει κάτι καλό να φάμε?
1: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
0: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
1: Caravel, 2810 824 724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
2: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
4: Μαγική. Τεντοκριτική. Τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
3: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
4: Φυσικά. Με έδρα το Ηράκλειο από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική. Άνεση και κομψότητα παντού εδώ και 50 χρόνια.
3: Τεντοκριτική. Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810 24 40 49. Τεντοκριτική. Δημήτρης Μαρκατάτος όμικρον εψιλον.
4: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
5: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
6: Ένα κύμα. A summer breeze. A summer breeze. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. Premium Beach Bar Restaurant Kalua. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Kalua στην 25η Μαρτίου και για μπουδάκι στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλυτης.

0: Με λίγα λόγια, επιστρέψαμε ξανά στο Music Lab για τους 105,8 στα 6 μετά τις 7. Τρίτο μέρος, εδώ παίζουμε τις επιτυχίες, εδώ ακούτε αποκλειστικές μεταδόσεις και τώρα, έτσι που καλοκαιριάζει ακόμη περισσότερο, να ξέρετε ότι θα έχουμε πολλές νέες επιτυχίες. Περιμένουμε καινούριο Κωνσταντίνο Αργυρό, περιμένουμε καινούρια Δέσποινα Μανδύ. Περιμένουμε πολλές νέες κυκλοφορίες και αν θέλετε να τις μαθαίνετε και να τις ακούτε πρώτοι, απλά μένετε συντονισμένοι στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Λοιπόν, μαζί μας αλουμινοδομία Αυτζής για κοφώματα αλουμινίου, ειδικές κατασκευές αλουμινίου και οποιαδήποτε σίδηρο κατασκευή θέλετε. 2810 210 249 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Και έχουμε φυσικά και πέτσα μόλις. Νέο πέτσα μόλις στην καλοκαιρινού, το οποίο κατάστημα αλλάζει επίπεδο με special offers, grooming events, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις κάθε εβδομάδα. Μπορείτε να το επισκεφτείτε στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού και αν θέλετε να κάνετε τα ψώνια σας από την άνεση του σπιτιού σας, www.petsamolis.gr.
1: Music Club 105,8.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Σταν έχει γράψει τεράστιες επιτυχίες. Μία από αυτές, το παράξενο παιδί, είχε σκοπό να το δώσει στο Γιώργο Μαζονάκη, ο οποίος τελικά το απέρριψε ως τραγούδι και αποφάσισε να το τραγουδήσει ο ίδιος και πολύ καλά έκανε. Τεράστια επιτυχία το παράξενο παιδί, το οποίο μάλιστα τραγούδι, θα σας πω και ένα ακόμη έτσι νέο για το συγκεκριμένο τραγούδι, γράφτηκε στην πόλη μας, στο Ηράκλειο, σε μία από τις live εμφανίσεις του Σταν. Έκατσε ο άνθρωπος, του ήρθε έμπνευση, το έγραψε. Έτσι, δίνουμε εμπνεύσει εδώ στο Ηράκλειο. Λοιπόν, Music Club 105,8. Καλησπέρα στο φίλο μας το Δημήτρη και στην Ιωάννα που μου έχουν στείλει τα μηνυματάκια τους και έχουν επιλέξει τα αγαπημένα τους τραγούδια. Ένα από αυτά έρχεται αμέσως τώρα από τον Ηλία Βρετό. Καλησπέρα και στον φίλο μας τον Αντώνη, ο οποίος μου έχει ζητήσει Νίκο Βέρτη και έρχεται και αυτός σε πολύ πολύ λίγο εδώ στο αγαπημένο ραδιόφωνο της πόλης.

0: Λοιπόν, νεράιδες και παλικάρια, έφτασε η ώρα λίγο πριν πάω σε break να σας δώσω ένα ακόμη δώρο από το Auto Clean Αερικός. Ώρα να πλύνουμε το αυτοκίνητό σας, μέσα έξω εννοείται, δεν κάνουμε τσιγκουνιές, στο καλύτερο πλυντήριο αυτοκίνητων στην πόλη. 2810-378-888, ο πρώτος που θα καλέσει τώρα έχει ένα πλύσιμο από εμάς.
1: Ώρα διαγωνισμού. Καλέστε τώρα στο 2810-378-888 και παίξτε με το χάρι.
0: Ποιον έχουμε στη γραμμή μας, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Πώς είστε?
2: Καλά, εσείς?
0: Καλά είμαστε κι εμείς, πώς σας λένε?
2: Κατερίνα.
0: Κατερίνα, και μας ακούτε από πού?
2: Από το Μάξι.
0: Μπράβο στην Κατερίνα που μας ακούει από το Μάξι. Αυτό το αμάξι θα πλύνουμε, Κατερίνα?
2: Εννοείτε,
0: το συγκεκριμένο.
2: Πολύ ναι, ωραία. Το αμαξάκι μου.
0: Πολύ ωραία, Κατερίνα μου. Θα το αφήσει στα έμπειρα χέρια του Auto Clean Αερικός και θα το δει να λάμπει σαν καινούριο. Το υπόσχομαι αυτό.
2: Ωραία.
0: Λοιπόν, Κατερίνα μου, μένει στη γραμμή σου. Συζητάμε σε πολύ λίγο λεπτομέρειες.
2: Ναι.
1: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μη, φα. Πες, Γιωργάκη.
3: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
1: Τι λες, παιδί μου?
3: Ντονάτο, κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
1: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέρκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Casa Donato. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Κλιματιστικό Fujitsu 12.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 469 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 24.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 1.099 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας. Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
4: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
1: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
4: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
1: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
4: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
1: Ocean Seaside στην ανάληψη. Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?

0: Με έπιασε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
1: Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμω. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
0: Με μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
1: Λελεδάκι σου όμω. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνης 17 αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμω. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι.
2: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομοδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Διαφημίσεις! Λέλα!
4: Βάλε

πάρα πάρα πολύ ωραία. Κατερίνα Λιόλιου, Γιώργος Φακίνος, στο πολύ αγαπημένο «Με γεια σου». Τέταρτο μέρος, Music Lab 105,8, Χάρη Σταματάκη στο μικρόφωνο, κάτι τρέχει με το Χάρη. Φυσικά ακούμε τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια μέχρι τις 8 που θα είμαστε παρέα. Καλησπέρα, κάπου εδώ να στείλω στο φίλο μου τον Γιώργο. Γιωργάρα μου, σε ευχαριστώ για όλα, ξέρεις εσύ. Καλησπέρα να στείλω και στο φίλο μας τον Δημήτρη, ο οποίος μου έχει ζητήσει Νίκο Απέργη. Οπότε είναι η επόμενη επιτυχία που έρχεται αμέσως στο Music Lab.

0: Θέμης Αδαμαντίδη σε υπέροχη επιτυχία από τα παλιά, έτσι και πολύ καλοκαιρινή. Η νύχτα μυρίζει για σεμί στο Music Club και του 105,8. Ώρα τώρα για ένα καινούριο τραγούδι, για μια διασκευή για την ακρίβεια, την οποία έκανε ο Χρήστος Αντιγκάη, που ξέρετε ότι του έχουμε μεγάλη συμπάθεια στο Music Club. Είναι από τους πολύ αγαπημένους μας. Ο Χρήστος Αντιγκάη λοιπόν διασκευάζει Γλυκερία. Ναι, ναι, μάλιστα. Και ένα τραγούδι το οποίο είχε τραγουδήσει πριν από αρκετά χρόνια η Γλυκερία. Το Αναπνοή Ανατολή. Πάμε να το ακούσουμε σε αυτήν την πολύ πολύ φρέσκια εκτέλεση στη διασκευή της ημέρας.
1: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
2: Το καλοκαίρι.
1: Music Club 105,8.
2: Το καλοκαίρι.
1: Το καλοκαίρι νόρα.

Άννα Βύση, μας φτάνει λίγο πριν το τέλος και πριν σας αποχαιρετήσω, θα υπενθυμίσω σε εσάς που έχετε κατοικίδιο στο σπίτι ότι Pets Amoli σας περιμένουμε 10 καταστήματα στο Ηράκλειο και μοναδικές προσφορές και αυτή την εβδομάδα. Θα σας πω ενδεικτικά: τροφή ΕΔΕΜ 12 κιλών με δώρο 2 κιλά επιπλέον. Επίσης, Prestige και Flatazor 2 κιλά έως και μείον 25% στην τιμή. Και φυσικά μοναδικές εκπλήξεις στο νέο κατάστημα στην Καλοκαιρινού. Μαζί μας και αλουμινοδομή Αυτζής, www.avgis.gr, και αν θέλετε να επισκεφτείτε το κατάστημα, Μάνου Κατράκη 153 στην Φινικιά. Τι να σας ευχηθώ, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Ακολουθεί Θοδώρα και Ελένη, φυσικά Back in Time, σε πολύ πολύ λίγο στο Music Club. Όπου εμένα να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Θα τα πούμε και αύριο Παρασκευή, φυσικά λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Να είστε καλά, καλό βράδυ, για χαρά.

0: μουσική. Περισσότερες επιτυχίες. Σε λίγο. Μην αλλάζεις συχνότητα. Music Club 105,8. Μένεις εδώ.
1: Η άνοιξη είναι εδώ και η διάθεση για ανανέωση χτύπησε κόκκινο. Στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης, επώνυμες συσκευές περιποίησης και προσωπικής φροντίδας σας περιμένουν στις χαμηλότερες τιμές. Σύστημα μόνιμης αποτρίχωσης Philips IPL μόνο 309 ευρώ. Σεσουάρ Ronson Multistyler με 6 εξαρτήματα και με τεχνολογία Quanta μόνο 119 ευρώ. Συριστική μηχανή κεφαλής Rovenda για βαθύ και άνετο ξύρισμα μόνο 49 ευρώ. Αποτριχωτική μηχανή Brown μόνο 24 και 90. Και όλες οι συσκευές περιποίησης σώματος και μαλλιών γίνονται προσιτή πολυτέλεια. Μόνο στα καταστήματά μας μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου.
2: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
4: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
3: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
5: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
3: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
6: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
7: Μαγική. Τεντοκριτική. Τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
6: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη?
7: Φυσικά! Με έδρα το Ηράκλειο, από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική. Άνεση και κομψότητα παντού, εδώ και 50 χρόνια.
6: Τεντοκριτική. Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810 24 40 49. Τεντοκριτική. Δημήτρης Μαρκατάτος Ω.Ε.
7: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
3: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου. Τηλέφωνο 2810 823

0: Καλέ, πόσο μου άρεσε αυτή η εναλλαγή μετά την μαγική αυλή των 2002 GR με την Britney της Spears και το Toxic.
1: Πάντα μου αρέσει αυτό το χαλί σου.
0: Ναι, ναι, και εμένα, και εμένα μου αρέσει αυτό το χαλί. Εδώ, στο Music Club, 105,8 παιδιά μου. Εκπέμπουμε live από την Πλατεία Ελευθερίας. Πέμπτη σήμερα, 14 Μαΐου. Θεοδωρή Γιαχνάκη στο μικρόφωνο και Ελένη Λιαπάκη μαζί μου στο στούντιο. Το Dora Back in Time. Έχουμε πατήσει ήδη το rewind.
1: Έτσι, έτσι. Ξεκινήσαμε καλά και όμορφα.
0: Ξεκινήσαμε δυναμικά. Τι κάνεις, Ελένη μου?
1: Α, καταπληκτικά, εσύ?
0: Εγώ πολύ καλά. Σήμερα είμαι σε ένα mood που έχω πάρα πολύ δουλειά και κάνω το κουνέλι.
1: Τέλεια. Όχι, εγώ με το αντίθετο. Είμαι διούχα σήμερα, αλλά τρέχω από το πρωί. Πώς γίνεται
0: τέλειο
1: αυτό, δεν ξέρω. Αλλά πρόσεξε, ακούω Music Club 105,8 όλη μέρα.
0: Και σου φτιάχνει διάθεση.
1: Ναι, και τέλειο. Χορεύω. Κάνω δουλειές και χορεύω.
0: Πολύ ωραία. Εγώ χαζοδούλεψα εν τέλει, παρόλο που έκανα το κουνέλι. Δηλαδή, δούλευα, έκανα κουνέλι. Δούλευα, έκανα κουνέλι.
1: Ναι, αλλά αγάπη μου, ήσουν ταλαιπωρημένη αυτές τις μέρες. Οπότε θες και λίγο χρόνο για σένα, ξέρεις.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό, παιδιά. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσω με ένα τραγούδι σήμερα, το οποίο έτσι μπορεί να, πώς να το πω τώρα, να περιγράψει την κατάστασή μου αυτές τις ημέρες.
1: Σχιζοφρένεια.
0: Θα μπορούσε να είναι το επόμενο, αλλά είναι το «Θα εκραγώ» του Αντώνη του Βαρδί.
1: Αγαπημένο.
0: Ναι, ναι, ναι. Βάλτε, είναι βάλτε. Η κατάστασή μου την τελευταία εβδομάδα, ρε παιδάκι μου.
1: Τέλεια.

0: Αντώνης στο τετράγωνο, Ρέμος και Βαρδής εδώ στον Music Club και τους 105,8. Είδες χθες καθόλου τον Ρέμο στον Λάκης?
1: Τον είδα. Και ήταν και η μαμά του εκεί.
0: Ναι.
1: Και η Μπεκατόρου.
0: Δεν το είδα όλο. Είδα αποσπασματικά, γιατί καταλαβαίνετε ότι χθες έβλεπα άλλα πράγματα. Δεν θα συζητήσουμε για αυτά όμως σήμερα.
1: Όχι, δεν χρειάζεται.
0: Διότι η καρδιά μου πονάει ακόμα και θα περνάει.
1: Εσένα και άλλων πολλών φιλάθλων.
0: Ουφ.
1: Θες λίγο οξυγόνο, αγάπη μου?
0: Ναι, λίγο οξυγόνο. Θα περάσω σε άλλο θέμα, παιδιά. Τώρα θα πάμε να δούμε που έχει κινήσει στην πόλη. Έτσι, ένα ανώδυνο θέμα, ρε παιδί μου.
1: Δεν πονάει.
0: Ανώδυνο για όσους δεν οδηγούν στην πόλη αυτή τη στιγμή. Διότι αρκετή κίνηση έχει η 62 Μαρτύρων στην άνοδο και στην κάθοδο. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων με Μήνος. Επίσης, αρκετή κίνηση έχει στην Πλαστήρα με Καλοκαιρινού. Καλοκαιρινού με Αγίου Μηνά και για Μαλάκη. Στην Εύανς με την Πλαστήρα. Τρικούπη με Δημοκρατία. Εθνικής Αντιστάσεως με Γερονιμάκη. Η Κάρου με Εθνικής Αντιστάσεως. Επίσης, κίνηση βλέπουμε αρκετή εκεί στην πλατεία των 18 Άγγλων και την Μητσοτάκη με τη Βενιζέλου. Στην Ικάρου με Καζαντζίδη και προς την Αλκαρνασσό στην Ικάρου επίσης κίνηση. Και Κνωσού στον Πρωτοκόμβο, στην άνοδο και στην κάθοδο, αρκετή υπομονή θα κάνετε.
1: Ακούγοντας Music Club 105,8.
0: Ό,τι είπε το κορίτσι.
1: Και τον Dora McIntyre.
0: Και αυτή μαζί. Λοιπόν, θα περάσω σε ένα πολύ ωραίο ντουέτο. Θα ήθελα να γίνει, αλλά δεν θα γίνει δυστυχώς. Θα είναι ο Γιάννης ο Πάριος στο πρώτο τραγούδι που λέει «Έλα μου, κοπέλα μου». Και μετά θα ακούσουμε και λίγο Θοδωρή Φέρη που διασκευάζει Γιάννη Πάριο έτσι.

0: Μα τι ωραία τραγούδια παίζουμε εδώ, ρε παιδιά, στο Music Lab και του 105,8. Δηλαδή και Γιάννη Πάριο και Θοδωρή Φέρη. Πώς τα συνδυάζουμε όλα μαζί?
1: Ντουέτο.
0: Ναι, ντουέτο. Δεν το συζητάμε, παιδιά.
1: Έχει γίνει viral με αυτό το ντουέτο.
0: Αλήθεια.
1: Πρέπει ναι, να κάνουμε κάτι με
0: αυτό. Το επόμενο ντουέτο που θα ήθελα, ναι, και το ζητάω εδώ από το, αυτό το μικρόφωνο και τα headquarters του σταθμού, είναι η Άννα Ιβύση.
1: Με ποια?
0: Με το Σοκράτη το Μάλαμα.
1: Α. Προσπαθώ να το φανταστώ, γι' αυτό με βλέπεις και...
0: Φανταστικό θα είναι, εγώ σου λέω.
1: Για ένα τι, slow προφανώς, τραγούδι, έτσι.
0: Ένα λαϊκό.
1: Λαϊκό.
0: Ο Σοκράτης λέει και λαϊκά, ρε παιδιά.
1: Καλά, ναι, σαφώς λέει. Δηλαδή, ζεμπεκιά.
0: Μια ζεμπεκιά, ναι. Okay. Έτσι, μια έτσι, κάτι βαρύ.
1: Θα ήταν ωραίο.
0: Πώς είναι το στα είπα όλα, φίλαμε τώρα.
1: Τραγουδάρα.
0: Ναι, κάτι τέτοιο θέλω.
1: Ωραίο.
0: Κάτι
1: ναι. Πώς τα βρίσκεις, ρε, η αλήθεια τώρα μου κάνει εντύπωση.
0: Είναι από τους δύο πιο αγαπημένους μου. Δηλαδή είναι η Άννα Βύση από τη μία, είναι ο Σοκράτης Μάλαμας από την άλλη. Και είναι και κάποια ακόμα του οποίου θα του αναφέρω τώρα. Γιάννης Πάριος, εννοείται, δεν το συζητάμε.
1: Μαζεύονται και... πολύ, βλέπεις όμως.
0: Είναι και ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου επίσης.
1: Ναι, όντως.
0: Και είναι και η Χαρούλα η Αλεξίου επίσης.
1: Εντάξει, τώρα λες ονοματάρες όμως.
0: Έχω κι άλλα να πω, αλλά δεν θα τα πω. Σήμερα την 134η ημέρα αυτού του έτους που διανύουμε.
1: Ναι.
0: Πολύ γρήγορα τα μαθηματικά μου. 231 ημέρες.
1: Πω, μέχρι να περνάνε ημέρες. Ναι, αρχίζω και αγχώνομαι εγώ.
0: Ναι. Αγχωθείτε. Χρόνια πολλά στον Αριστοτέλη, την Αριστοτελία, το Θεράπων, τον Ισίδωρο, την Ισιδώρα, το Λέανδρο και τη Λεάνδρα. Ποιος λέει το παιδί του Λεάνδρα?
1: Κάποιος το μισεί προφανώς.
0: Πώς το είστε χθες το όνομα? Όχι γεστημανή, κάπως μου το είπες.
1: Όχι
0: γετρούρδη. Κάτι μου είπε, κάτι ένα περίεργο.
1: Βέρι
0: κοκιά.
1: Ήταν πετυχημένο. Και λέει, ποιος μπορεί να το βγάλει έτσι το παιδί? Κάποιος το μισεί.
0: Κάποιος το μισεί, ξεκάθαρα. Σήμερα επίσης είναι η μέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία.
1: Γιατί, ρε παιδιά?
0: Όχι, περίμενε λίγο.
1: Με την καλή έννοια, υποθέτω.
0: Είναι για να ενημερώσει σχετικά με την παιδική απραξία λόγου. Είναι μια σπάνια αλλά σοβαρή διαταραχή της ομιλίας που επηρεάζει την ικανότητα ενός ατόμου να μιλά. Δεν είναι γενικά για την απραξία. Δεν κάνω τίποτα, κάνω τα βανοθεραπεία.
1: Δεν είναι, αυτό πήγα να πω. Τα βανοθεραπεία είναι θεραπεία.
0: Ναι.
1: Το λες και μόνη σου.
0: Λοιπόν, περνώ ευθύς αμέσως σε μια αναβίση που φωνάζει και ουρλιάζει. Ρε, ξέρεις ποια είμαι εγώ.
1: Τραγουδάρα.
0: Και σε έναν Γιώργο Μαζονάκη που διασκευάζει Βοσκόπουλο να κάνουμε έναν ερωτερό τρέλα.
1: Να, τον Αχιλλέας έρχεται πάλι.
0: Αυτό, ναι.

Θέλω να πέφτει χιόνι όταν ξανάρθεις, κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Να ανοίξεις και το φως προτού να ανάψεις, να τρέξεις στο κρεβάτι να με βρεις. Να τρέξεις στο κρεβάτι να με βρεις.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
2: Κλιματιστικό Fujitsu 12.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 460

0: 79 ευρώ με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθείς στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
3: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
4: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp E-Sophia.
5: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
4: Στα E-Sophia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, εικαστικά, πυλογλυπτική.
5: Εκπαιδευτικό Summer Camp E-Sophia. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
4: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
6: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας ενός λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο ενός λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 1 ευρώ και 6 λεπτά.

0: Ολέτα Ντιξάν 44 έως 48 μεζούρες 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Για φημίσεις, γέλα!
3: Βάλε τώρα μουσική.
4: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
5: Μόνο επιτυχίες.
6: Μόνο επιτυχίες.
5: Μόνο επιτυχίες.
4: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Έτσι είναι, αγαπητοί ακροατές του Music Lab 105,8. Τους ετοιμάζουμε και μας ετοιμάζουν επίσης.
1: Μας ετοιμάζουν, να τα λέμε και αυτά.
0: Για τους επόμενους, τι να κάνουμε. That's life. Take it or leave it, my friend.
1: Exactly. Yeah. I agree with you.
0: Thank you so much.
1: You're welcome.
0: Στην παρέα μας φυσικά και σήμερα είναι οι κουρίτες, οι οποίοι μπορούν να σταθούν πάντα στο ύψος των περιστάσεων και μπορούν να πραγματοποιήσουν οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση εσείς μπορεί να επιθυμείτε. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου και τη Λύσου, πολύ κοντά στο Ηράκλειο, 281-08-23, 973 το τηλέφωνο τους. Λοιπόν, επιστρέφω στο σαν σήμερα, αγαπητή Ελένη.
1: Τι έγινε.
0: Σαν σήμερα το 1796, ο Έντουαρτ Τζένερ παρουσιάζει το πρώτο εμβόλιο κατά της ευολογιάς. Μπράβο του, όπου και να βρίσκεται.
1: Αυτές είναι ανακαλύψεις.
0: Ναι, βέβαια.
1: Σώσαν την ανθρωπότητα.
0: 1928 ιδρύεται η Τράπεζα της Ελλάδας. Καταπληκτικά πήγε αυτό.
1: Ναι, όντως ισχύει. Ναι, πάμε παρακάτω.
0: Γεννιέται σαν σήμερα το 1969. Δυσλεκτική η κοπέλα. 1969, η Kate Blanchett.
1: Η γνωστή.
0: Καθώς επίσης το 1984 ο Μάρκο Ζούκεμπερκ, ο επιχειρηματίας και ο άνθρωπος που έχει δημιουργήσει την Meta.
1: Ένα
0: το
1: χρόνο
0: Facebook,
1: με περνάει
0: αρχικά.
1: Ο φίλος μου, μπράβο.
0: Ένα χρόνο, του πότε είσαι ρε.
1: 35.
0: Ναι, εντάξει, ναι, παιδιά, δυσλεκτικό το κορίτσι, είναι δυσλεκτικό.
1: Επιμένει εκεί, είμαι δυσλεκτική.
0: Δεν είναι κακό να είναι κάποιος δυσλεκτικός.
1: Όχι βέβαια, αλλά μην το παίρνεις και πάνω σου τι είσαι.
0: Λοιπόν, και σαν σήμερα επίσης φεύγει από τη ζωή το 1998 ο Φρανκ Σινάτρα.
1: Αγαπημένος.
0: Φανταστικός αγαπημένος, ναι. Λοιπόν, τώρα θα πάμε σε μια άλλη αγαπημένη σου, Ελένη. Ποια? Θα πάμε στην Ντέβα, την Queen.
1: Εντάξει.
0: Σε αυτό το τραγούδι που είχε ένα βίντεο κλιπ που ήταν σε νησί και σε θάλασσα και παραλία. Και έλεγε,
1: έλα να με πάρεις. Αυτό. Έλα να με πάρεις.

0: Δεν ξέρω για ποιο καλοκαίρι μιλάει ο Θάνος ο Καλλύρης, αγαπητοί ακροατές του Music Lab 105,8. Πάντως ετοιμαστείτε για ένα πολύ περίεργο καλοκαίρι.
1: Περίεργο.
0: Ναι. Ίσως το πιο θερμό και πιο ακραίο αναμένεται να είναι το φετινό καλοκαίρι, σύμφωνα με τα μεγάλα προγνωστικά μοντέλα. Καύσονες με διαστήματα έντονης αστάθειας και καταιγίδων βλέπουν οι μετεωρολόγοι για την Ελλάδα, ενώ η αλλαγή φάσης στον Ειρηνικό φαίνεται να επηρεάζει συνολικά τον καιρό στην Ευρώπη.
1: Κλίμα, τροπικό μου κλίμα.
0: Ναι. Τι προβλέπετε όμως τώρα για την Ελλάδα, πάμε να
1: δούμε. Για πες.
0: Για την Ελλάδα τα μοντέλα δείχνουν ένα καλοκαίρι σαφώς θερμότερο από το μέσο όρο, με συχνές θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική. Φέρτε μου ένα σύννεφο να πέσω. Η εικόνα όμως δεν είναι, λέει, μονοδιάστατη. Οι παρατεταμένοι καύσονες ενδέχεται να διακόπτονται κατά διαστήματα από καταιγίδες με έντονη αστάθεια, κυρίως στα υπηρετικά και τα ορεινά τμήματα της χώρας. Οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για ένα πιο ακραίο καιρικά καλοκαίρι με μεγάλες θερμοκρασιακές αντιθέσεις. Όπως το είπες, κλίμα τροπικό.
1: Θα πεθάνουμε δηλαδή.
0: Ναι, ξεκάθαρα. Δεν ξέρω αν πρέπει να πω τώρα το επόμενο που θέλω. Τα 9+1 πράγματα που συχαινόμαστε το καλοκαίρι.
1: Ταιριάζει απόλυτα, γιατί το νούμερο 1 είναι η ζέστη.
0: Ναι.
1: Το νούμερο 2 τα κουνούπια.
0: Το νούμερο 1 είναι τα κουνούπια, παιδιά, που υπάρχουν για να υποφέρουμε, δεν το συζητάμε. Το δεύτερο είναι η αφόρτη ζέστη, όπως πολύ σωστά είπε η Ελένη. Είναι κατευθείαν βγαλμένη από το καζάν της κολάσεως. Είναι η ανάσα, είναι η ανάσα του Δράκου.
1: Του Δράκου, αυτό ακριβώς.
0: Όχι του φίλου μου του Δράκου, ούτε του άλλου Δράκου.
1: Όχι, του γνωστού Δράκου.
0: Του γνωστού του Δράκου. Επίσης, το air condition, παιδιά, είναι η εκδίκηση του καλοριφέρ στις τσέπες μας.
1: Ακριβώς. Πόσα θα δώσουμε πάλι εσύ, εντάξει.
0: Τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι ο δρόμος για τη μασχάλη του άλλου. Παιδιά, να πλένεστε αρχικά.
1: Είναι κάτι βασικό, έτσι.
0: Ναι.
1: Νούμερο ένα.
0: Επίσης, όλοι έχουν φύγει στα νησιά και εσύ κάπως ξεμένεις πίσω.
1: Αυτό δεν είναι κακό.
0: Ναι, εντάξει, ανάλογα που ζεις. Εδώ που ζούμε, εμείς είναι καλά.
1: Λύση, εδώ είμαστε καλά.
0: Ναι. Επίσης, πόσο περίεργο, πώς τενεύουν έτσι τα μαγιό κάθε χρόνο, ρε παιδάκι μου. Τι γίνεται στο πλήσιμο, μπαίνουνε κατσαρίδες ο θάνατός σου, η ζωή μου. Και επίσης, εσείς οι ρακετάκιδες, αφήστε κάτω τη ρακέτα, δεν είστε ούτε ο Ναδάλ, ούτε ο Φέντερερ, ούτε ο Τσιτσιπάς, ούτε η Μαρία Σάκαρη.
1: Πέστα, Χρυσόστομη.
0: Κουβαδάκια για να παίζουν τα παιδάκια και γενικά εγώ το καλοκαίρι θέλω βουνό.
1: Α, ναι, το καταλάβαμε ότι γενικά και άλλο κλίμα. Θα ήθελες χειμώνα το καλοκαίρι.
0: Αυτό πήγα να πω, ότι εγώ το καλοκαίρι θέλω χειμώνα. Λοιπόν, περνάω σε έναν Θέμη Διαμαντίδη που η νύχτα μυρίζει για σεμί και σε ένα Θάνο Τζάνι ή Τζανί. Πώς το λένε τον άνθρωπο αυτό.
1: Τζάνι, νομίζω.
0: Τζάνι, που διασκευάζει Γιάννη Πάριο. Όχι πολύ πετυχημένα για εμένα, αν με ρωτάτε.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Αλλά τέλος πάντων, γούστα είναι αυτά.

0: 105,8.
1: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
2: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
1: Έχει κάτι καλό να φάμε?
2: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
1: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
2: Caravel, 2810 824 724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
3: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
4: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
5: Μα είναι βραδιά bowling.
4: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
5: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
6: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
5: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
7: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
5: Μαγική, τεντοκριτική, τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
7: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη?
5: Φυσικά! Με έδρα το Ηράκλειο από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική, άνεση και κομψότητα παντού εδώ και 50 χρόνια.
7: Τεντοκριτική, Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810 24 40 49. Τεντοκριτική, Δημήτρης Μαρκατάτος όμικρον εψιλον.
5: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
8: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1 συν 1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400 ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
2: Κουρίτες, ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων Κουρίτες, στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου τη Λύσου. Τηλέφωνο 2810 823 976.
9: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.

0: Εδώ είμαστε αγαπητοί ακροατές του Music Club 105,8. Μπαίνουμε στην δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής που θα είμαστε μαζί μέχρι και τις περίπου 10. Το Dora Back in Time, Θεοδωρή Γιαννάκη στο μικρόφωνο και Ελένη Λιαβάκη μαζί μου στο στούντιο.
1: Here.
0: Αυτή ήταν η Σταβέντο με το Αναδρομικά. Ένα τραγούδι που κάνει χαμό στο TikTok. Δηλαδή είναι από τα μέσα στα top 5 αυτή τη στιγμή του TikTok. Απλά το τραγουδάει μια κοπέλα στο TikTok. Δεν το τραγουδάει.
1: Ναι, το έχω ακούσει. Αλλά είναι από τα πιο ωραία.
0: Ναι, είναι από τα πιο ωραία του Σταβέντο που έχει βγάλει ποτέ. Όντως, αλήθεια είναι αυτό.
1: Και έχει βγάλει πολλές επιτυχίες, έτσι. Να τα λέμε και αυτά.
0: Συμφωνώ. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς έχετε πάει στη Ρώμη. Ξαναλέω εγώ τώρα. Θα ξαναπώ πάλι, παιδί μου, γιατί είναι Φοντάνα, την Τιτρέβη, το πιο γνωστό συντριβάν της Ρώμης, έτσι. Μάλλον από τα πιο γνωστά συντριβάνια του κόσμου. Δηλαδή, όταν ακούς συντριβάνι, Φοντάνα ή Τιτρέβη, σου έρχεται στο μυαλό πρώτη.
1: Ναι, τώρα τελευταία έβλεπα και κάτι TikTok στο Τιτρέβη.
0: Ναι.
1: Με τους φιλάθλους τους δικούς σας.
0: Έλα. Αυτό όμως που δεν έρχεται σε κανενός στο μυαλό όταν ακούει Φοντάνα Τιτρέβη, είναι να πάει να βουτήξει στα νερά του ιστορικού αυτού συντριβανιού.
1: Και όμως το έκανε κάποιος.
0: Ναι, φυσικά, εννοείται.
1: Γιατί πάντα μπορούμε.
0: Εννοείται. Άνδρας αποφάσισε να βουτήξει στα νερά της Φοντάνα. Και μάλιστα εδώ πέρα στο βίντεο βλέπω παίρνει φόρα και κάνει βουτιά κανονική.
1: Σαν δελφίνη ήταν ο τύπος.
0: Ναι, ετοιμάζεται μεθοδικά. Παίρνει βαθιά ανάσα και βουτά όχι μία, αλλά δύο φορές σαν δελφίνη μπροστά στους αποσβολωμένους φυσικά περαστικούς και τουρίστες.
1: Που
0: σου λένε τώρα τι φάση εδώ πέρα. Στον άνδρα επιβλήθηκε πρόστιμο 500 ευρώ, ενώ εξετάζεται ακόμα και η απαγόρευση εισόδου σε χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος στη Ρώμη.
1: Σου λέει που πάει κάτι θα κάνει για να τραβήξει το ενδιαφέρον.
0: Παιδιά, δεν πάμε στα συντριβάνια για να βουτάμε. Σε κανένα συντριβάνι.
1: Υπάρχουν θάλασσες, πισίνες, π.χ. λέω τώρα εγώ.
0: Επίσης, ούτε τα πόδια μας βουτάμε στα συντριβάνια.
1: Το κάνουν πολύ.
0: Ναι,
1: να σου πω.
0: Ναι,
1: αυτό
0: το κάνουν
1: το έχω
0: πολύ.
1: Και εγώ.
0: Έχω υπάρξει καλοκαίρι στη Ρώμη, Αύγουστο μήνα. Ήταν όλοι.
1: Και δεν βούτυξες.
0: Στα συντριβάνια.
1: Αυτός γιατί το έκανε.
0: Για όνομα του Θεού. Ήταν όλοι με τα πόδια τους μέσα στα συντριβάνια.
1: Ναι.
0: Είναι ιστορικά monuments αυτά.
1: Ναι, ακριβώς. Να υπάρχει λίγο σεβασμός.
0: Λίγο σεβασμός στο monument, αν
1: είναι μνημεία, δυνατόν. Στα μνημεία.
0: Λοιπόν, περνώ σε μια κέτη του φεγγαριού αναπνοές και σε ένα Κώστα χαριτοδιπλωμένο που μας τραγουδάει βραδινό μπανάκι.
1: Πάμε.

0: Music Club 105,8. Ο Κώστας Χαρίς το διπλωμένος έτσι έφερε λίγο πιο κοντά το καλοκαίρι. Τρεις εβδομάδες έχουν μείνει, παιδιά. Δύο.
1: Ναι, πόσες, δύο εβδομάδες.
0: Πόσες έχουν μείνει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, κάντε λίγο υπομονή και εσείς δεν θα πάτε κάτι, ας πούμε.
1: Και το βραδινό μπανάκι, Πόπο.
0: Ναι, ωραίο είναι το βραδινό το μπάνιο. Δεν έχει ήλιο, δεν έχει και ζέστη.
1: Με φωτιά γύρω-γύρω, έτσι, μπυρίτσες και τα λοιπά. Έχω κάνει ολόκληρη εικόνα, έτσι.
0: Μας έφτιαξε η Ελένη, η αλήθεια είναι. Καμιά πανσέτα θα έχει.
1: Καμιά πανσέτα.
0: Κανένα κοψίδι.
1: Εννοείται, δεν έχει κοψίδι. Τι παρέα είναι αυτή, χωρίς κοψίδι.
0: Και κιθάρα ντρίγκι-ντρίγκι, φαντάζομαι.
1: Εντάξει, ναι, η μουσική, να έχουμε ένα κάτι να παίζει.
0: Ένα ηχιάκι.
1: Ηχιάκι, ένα ηχιάκι.
0: Και ένα φορητό ψυγείο με μπύρες.
1: Εννοείται. Οι μπύρες πάνε. Φώτη, πιάσε μια μπύρα.
0: Φώτη, πιάσε μια μπύρα. Πάμε, Ελένη, πάμε.
1: Λοιπόν, θα μιλήσουμε για διακοπές.
0: Όπα.
1: Έχεις κανονίσει τις δικές σου?
0: Όχι.
1: Όχι ακόμα, Ούτε εγώ.
0: Όχι.
1: Δεν πειράζει. Θα δω το πρόγραμμα, την ατζέντα μου και θα σου πω.
0: Ωραία, περιμένουμε να μας πεις, Ελένη μου. Ναι.
1: Οι άνθρωποι χρειάζονται διακοπές κάθε δύο μήνες για να μειώσουν το στρες της δουλειάς.
0: Γιατί κάθε δύο μήνες και όχι καθένα, δεν κατάλαβα. Έχω στρες κάθε μέρα. Δεν έχω μόνο κάθε δύο μήνες, παιδιά.
1: Άμα ήταν έτσι, κάθε εβδομάδα χρειαζόμασταν με το στρες που μας δημιουργούν, αλλά μην το ψάχνεις. Τέλος πάντων, έρευνες δείχνουν ότι οι τακτικές διακοπές γενικά βοηθούν σημαντικά στη μείωση του στρες, στην αποφυγή του burnout και στη διατήρηση της ψυχικής υγείας. Η συνεχόμενη εργασία χωρίς διαλύματα αυξάνει άγχος, κόπωση και προβλήματα ύπνου. Ειδικά σε απαιτητικά επαγγέλματα, θα πω και το δικό μου μέσα, που το burnout για μας είναι παιχνιδάκι, εννοώ τους νοσηλευτές.
0: Ναι.
1: Οι ειδικοί τονίζουν πως τα μικρά αλλά συχνά breaks λειτουργούν καλύτερα από τις σπάνιες μεγάλες άδειες. Ακόμα και λίγες μέρες ξεκούρασης μπορούν να βελτιώσουν αισθητά τη διάθεση και την απόδοση, ενώ η κουλτούρα της υπερβολικής εργασίας φαίνεται τελικά να κοστίζει περισσότερο από όσα προσφέρει.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ θέλω να τοποθετηθώ. Λοιπόν, αρχικά, όταν λέμε πάμε διακοπές και ξεκουραζόμαστε, τι πάμε διακοπές, πάμε 5 μέρες και θεωρείτε ξεκουράστηκες, θεωρείτε ότι ξεκουραστήκατε.
1: Όχι.
0: Την πρώτη μέρα θες να συνειδητοποιήσεις που βρίσκεσαι.
1: Ακριβώς.
0: Τη δεύτερη επίσης να πεις τι είναι τώρα εδώ, ας πούμε. Την τρίτη να αρχίσεις κάπως να νιώθεις
1: ότι
0: μπαίνεις
1: στο κλίμα.
0: Έχεις μπει στο κλίμα ακριβώς. Και από την τέταρτη μέρα και μετά, παιδιά, αρχίζει πραγματική ξεκούραση διακοπές.
1: Είναι να φύγεις μετά την επόμενη.
0: Ακριβώς. Άρα, λιγότερο από 10 με 15 μέρες διακοπές δεν υφίστανται σαν διακοπές.
1: Ισχύει.
0: Είναι mini breaks.
1: Ναι, ακριβώς. Οπότε πρέπει να παίρνουμε τακτικά
0: mini
1: να
0: breaks,
1: φεύγουμε.
0: Ναι.
1: Γενικά, ρε παιδί μου, δεν χρειάζεται να σπαταλείς πολλά χρήματα. Θεωρώ και έτσι μια εξόρμηση κάτι.
0: Πάρε μια σκηνή και πήγαινε στο βουνό.
1: Ναι,
0: πήγαινε στη θάλασσα. Αλήθεια είναι αυτό. Δεν είμαι φαν. Ομολογώ.
1: Ούτε
0: δηλαδή,
1: εγώ.
0: Όποιος με ακούει, δεν είμαι φαν.
1: Ούτε εγώ.
0: Αλλά σε κάποιους αρέσει και αυτό. Είναι γούστα όλα, όπως είπαμε και πριν.
1: Ισχύει.
0: Λοιπόν, πάμε σε μια τηλεπάθεια και που εξακολουθεί και μια ταραχή και ένα συνοθήλευμα τραγουδιών εδώ πέρα από τον Ελεύθερη Παντεζή.
1: Oh.
0: Μετά όμως δεν θα βάλω Άντζελα.
1: Ah,
0: θα βάλω
1: τους
0: λίτσα. Ναι, τους χώρισα.
1: Έχουν χωρίσει βέβαια πολύ πριν, αλλά τέλος πάντων.
0: Έπρεπε να χωρίσουν. Λοιπόν, μια λίτσα διαμάντη που είσαι μια συνήθεια, αγόρι μου, που έχει πια περάσει.

0: Εδώ είμαστε αγαπητοί ακροατές, επιστρέψαμε από το 1989 με τη Λίτσα Διαμάντη που είσαι μια συνήθεια που έχει πια περάσει.
1: Του 89, ε?
0: Του 89 βέβαια.
1: Σαν χτες ήτανε.
0: Πραγματικά, δεν ζούσα κιόλας για να πω, ναι. Να το επιβεβαιώσω,
1: πού
0: να το προσυπογράψω.
1: Εσύ, πού να ξέρεις όντως.
0: Πού να ξέρω τώρα.
1: Εγώ ζούσα, αλλά ήμουν μικρή.
0: Εγώ είμαι του 2001 ρε παιδάκι μου, οπότε πού να τα ξέρω εγώ αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, πιπίνει. Εμείς οι γέροι κάτι ξέρουμε.
0: Εσείς οι παλαιότεροι δεν σας ξυπνώ αναμνήσεις με όλα αυτά που σας βάζω?
1: Εννοείται, σαφέστατα. Θέλουμε να ανέβουμε στο τραπέζι και να χορέψουμε.
0: Δεν είναι φανταστική εκπομπή για ένα σαραντάρι αυτή η εκπομπή?
1: Σαφέστατα.
0: Δεν είναι όμως φανταστική εκπομπή και για ένα τριαντάρι αυτή η εκπομπή?
1: Ναι, για να μαθαίνει από εμάς, τους γέρους.
0: Μα εδώ τα ξέρω εγώ, ρε παιδιά, που είμαι 25 χρονών. Δεν τα ξέρετε εσείς μεγαλύτερη, είναι δυνατό? Αποκλείεται.
1: Εγώ που νιώθω 80 π.χ. τώρα, έτσι όπως το πάμε.
0: Σημασία, Ελένη.
1: Ναι. Είναι πως νιώθεις.
0: Ναι, γιατί νιώθεις 80 όμως εσύ?
1: Δεν ξέρω. Από την κούραση, από το τρέξιμο.
0: Μίλα μου, έλα.
1: Από τα χαστούκια της ζωής.
0: Μισό λεπτό.
1: Να ξαπλώσω.
0: Μισό λεπτό. Λοιπόν, δεν θα πω το θέμα που είχα προετοιμάσει για αυτή τη στιγμή.
1: Όχι, πες το.
0: Όχι. Θα κλείσω το κινητό, το βάλω στην άκρη. Λοιπόν, πάμε, έλα.
1: Όχι, δεν μπορώ να κάτσω να σε παριθμίσω τώρα.
0: Πάει, έλα.
1: Αυτό θα το κάνουμε off.
0: Off.
1: Ναι, θα ξαπλώσω τώρα εδώ στις καρέκλες, ναι. Και θα ξεκινήσω να σου λέω.
0: Θα μου αφήσεις και 50 ευρώ μετά.
1: Σαφέστατα, τι έτσι θα πάει η δουλειά. Τζάμπα πέθανε.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, παιδιά, θα σας βάλω δύο τραγουδάκια για να κάτσει η Ελένη να κάνει το session της στο ψυχολογικό εδώ
1: έτσι.
0: Πέρα. Μαρινέλα που έχει μάθει και φίλοι εχθροί, Μιχάλης Χατζιάννης. Κάπως μου αρέσει αυτό το τραγούδι τώρα τελευταία.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Σε έχει κολλήσει, ωραία.
0: Φίλοι αποτύχαμε, ας δούμε και ως εχθροί.
1: Ναι, μήπως.

0: Φίλοι, αποτύχαμε. Ας δούμε και ως εχθροί.
1: Μήπως είναι καλύτερα.
0: Μήπως είναι καλύτερα. Και επίσης, ούτε φίλοι ούτε εχθροί. Δεν θέλω να είμαστε ούτε φίλοι ούτε εχθροί.
1: Θέλω να μην θυμάμαι.
0: Αγαπητοί ακροατές του Music Lab 105,8, πήγε να κάνει ρεσάλτο η άλλη, πώς το λένε, ένα σολάρι.
1: Ναι. Να πω ένα τραγούδι κι εγώ.
0: Ναι, ήθελα να το πει. Λοιπόν, θα επιστρέψω στην γειτονική χώρα Ιταλία, η οποία ψάχνει 100 άτομα για να γίνουν κριτές στο παγκόσμιο κύπελο τιραμισού. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά προσωπικά είναι μέσα στα top 3 αγαπημένα μου γλυκά.
1: Συμφωνώ και επαυξάνω.
0: Στο Τριβέζο, λοιπόν, της Ιταλίας.

0: η ΣΕΦ, ενώ ο διαγωνισμός έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής σε λάτρεις των γλυκών και ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο. Για να σας είμαι απόλυτα ειλικρινής, εγώ πέρσι το έψαχνα για να πάω.
1: Α, μπορούμε να κάνουμε τα χαρτιά μας φέτος?
0: Ναι, μπορείτε.
1: Ωραία. Δεν θα έρθεις?
0: Θα έρθω.
1: Okay.
0: Θα έρθω.
1: Κάντε για μας.
0: Θα έρθω, θα έρθω.
1: Πού άλλο δηλώσαμε συμμετοχή και κάπου αλλού?
0: Πού άλλο δηλώσαμε συμμετοχή?
1: Για να βλέπουμε κάτι αγώνες στην Αμερική.
0: Α, ναι, ναι, ναι. Να πάμε να δούμε το Μουντιάλ.
1: Όλους
0: τους αγώνες του Μουντιάλ στην Αμερική. Στην,
1: και στο, να πληρωθούμε.
0: Στην Times Square.
1: Στην Times Square.
0: Στην Times Square της.
1: Να ξέρουμε, τα βάλουμε on the row που έχουμε δηλώσει συμμετοχές. Μην μπερδέψουμε τα μπούτια μας εδώ.
0: Κοίτα, θα προτιμήσω για αρχή την Ιταλία γιατί μου αρέσει και το τυραμισού αρχικά. Είναι και δίπλα μας. Πεταγόμαστε δηλαδή.
1: Εννοείται.
0: Πετάγεσαι πιο εύκολα. Αλήθεια αυτό, συγκριτικά με το Μουντιάλ. Τώρα, πότε είναι το Μουντιάλ, τώρα το καλοκαίρι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Εντάξει, ας πάμε πρώτα στην Ιταλία.
1: Να πάμε, να πάμε.
0: Και μετά θα επιστρέψουμε και στην Νιου Ιόρκ. Λοιπόν, περνάω σε μια Νατάσα Θεοδωρίδου, όπου και να είσαι. Θα περάσουμε μετά σε διαφημίσεις και θα επανέλθουμε. Μπάτε πουθενά.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
2: Κλιματιστικό Fujitsu 12.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 469 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 24.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 1.099 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
4: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
3: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
4: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
3: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
4: Ocean Seaside, στην ανάληψη.
5: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια. Όσο μεγάλο

0: Καλοκιάν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
1: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
2: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
1: Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμο. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
2: Μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
1: Λελεδάκι σου όμο. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνης 17, αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμο. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι.
3: Διαφημίσεις, γέλος!

0: Πρώτον μου λείπεις και δεύτερον το πρώτο. Κάτι τέτοιες σκέψεις κάνω κατά διαστήματα, αγαπητοί ακροατές του Music Lab 105,8, και έρχεται το σύμπαν και μου λέει τι σου λείπει, πάρτο.
1: Εκεί.
0: Πάρτο το χαστούκι σου, πάρε το χαστούκι σου, κορίτσι μου.
1: Και τρίτον πεινάω.
0: Και εγώ πεινάω, ρε φίλε.
1: Ωραία.
0: Εδώ συζητάμε τόση ώρα, όσοι σας ακούτε τον απόν και τα προβλήματά του.
1: Γιατί άλλο.
0: Τι θα φάμε.
1: Είναι πρόβλημα, παιδιά. Είναι μεγάλο, σοβαρό πρόβλημα. Εσείς τι θα φάτε, στείλτε μας.
0: Κάθε βράδυ το συζητάμε αυτό. Η Ελένη καταλήγει κάθε βράδυ σε σουβλάκι.
1: Είναι η καλύτερη επιλογή.
0: Αλήθεια αυτό.
1: Υγιεινή.
0: Εγώ θα σε φάγα γιαούρτι παρόλα αυτά.
1: Εντάξει. Τι να σου πω τώρα.
0: Να σου πω κάτι. Κουράζομαι να πηγαίνω σπίτι τέτοια ώρα που πηγαίνω και να περιμένω κιόλας να έρθει το delivery. Δηλαδή πεινάω εκείνη τη στιγμή.
1: Αργή. Αυτό. Οπότε.
0: Και δεν έχω προνοήσει σαν του φρονή μου τα παιδιά να έχω κάτι έτοιμο μαγειρεμένο.
1: Ναι, αλλά τρως υγιεινά όμως. Εντάξει, το γιαουρτάκι
0: πολύ,
1: είναι
0: πολύ,
1: καλό για βράδυ.
0: Εγώ και το γιαουρτάκι είμαστε ταυτόσιμοι ούτε κι άλλο. Λοιπόν, θα ασχοληθούμε τώρα.
1: Ναι.
0: Με δύο θέματα της επικαιρότητας, ωραία. Είναι τα δύο highlight αυτής της περίοδου.
1: Για πες.
0: Είναι η μία Eurovision,
1: ναι.
0: Που είναι και σήμερα
1: ημιτελικός, ο δεύτερος
0: ημιτελικός. Και το άλλο είναι η Ευρωλίγκα. Ωραία, Euroleague. Αυτά τα δύο της Ευρώπης, ρε παιδί μου. Εδώ πέρα λοιπόν βλέπω ότι από τους πιο αυθεντικούς ρεμπέτες που έχει γνωρίσει η δικιά μας γενιά,
1: ναι.
0: Ο Αγάθωνας.
1: Ναι, που είχε πάει και αυτό
0: στην
1: Eurovision.
0: Ναι. Με την έκτη θέση το 2013. Mm-hmm. Όσο ζούσε, δεν έκρυψε ποτέ την αγάπη του για τον Ολυμπιακό.
1: Πολύ σιγά το είπες και δεν μου αρέσει.
0: Τέλος πάντων, ο ίδιος λοιπόν είχε αποκαλύψει ότι το 2013 έφυγα από ένα βαρετό πάρτι της Eurovision για να δω τον Ολυμπιακό στην Ευρωλίγκα.
1: Σαφέστατα.
0: Ήταν τότε που ο Ολυμπιακός έπαιζε απέναντι στην Real, ακριβώς πριν 13 χρόνια, 12-5 είχε γίνει. Εμείς δεν είχαμε κάνει εκπομπή 12-5, ήμουν άρρωστη. Και είχε πάρει την Ευρωλίγκα τότε. Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός. Ποιο αστέρι ήταν αυτό, το πρώτο σας, το δεύτερο, το τέτοιο?
1: Αχ, δεν
0: πόσα
1: μπορώ,
0: έχετε, μωρέ, λίγα
1: δεν
0: έχετε.
1: Μπορώ.
0: Εντάξει, τα μετράμε στο δάχτυλο του ενός χεριού, λίγα είναι ούτως ή άλλως.
1: Και εσείς το χάσετε το αστέρι. Ναι, στον ουρανό.
0: Εμείς έχουμε αυτά. Λοιπόν, αυτά με τον Αγάθωνα που παράτησε τη Eurovision για να πάει να δει η Euroleague και την αγαπημένη του ομάδα. Τώρα θα σας κλείσουμε για να τσακωθούμε με την ησυχία μας.
1: Ναι, να βγάλουμε λίγο τα μαχαίρια έτσι.
0: Να βγάλουμε λίγο τα μαχαίρια με την ησυχία μας. Με πάνω και άμμο θα σας αφήσουμε για λίγο. Και Παντελή, ο ένας χωρίς νερού, ο άλλος για λογικές νύχτες. Έρχονται τώρα.

0: Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές του Music Lab 105,8, αυτό ήταν και για σήμερα. Ήταν η εκπομπή των Dora Back in Time στο Music Lab 105,8. Το Dora Back in Time το είπαμε. Θεοδωρή, έχει να έχει το μικρόφωνο και Ελένη Λιαπάκη μου στον κοιταχτήκαμε. Πεινάω και αποσυντονίζομαι, παιδιά, όταν πεινάω εγώ. Εντάξει, δεν είναι αυτή η κατάσταση.
1: Ναι, εντάξει, πρέπει να πάμε να φάμε.
0: Ναι, γι' αυτό θα σα πούμε φιλιά και αντίο τώρα κάπου εδώ.
1: Ναι, ναι. Βιαζόμαστε.
0: Ναι, πεινάμε πάρα πολύ. Δηλαδή δεν μπορούμε να βγάλουμε άλλη εκπομπή αυτή.
1: Όχι, όχι, είμαστε εξαντλημένε σωματικά, ψυχικά.
0: Δεν μπορούμε καν να ανέβουμε αυτή τη σκάλα που οδηγεί στην έξοδο.
1: Μου φαντάζει σαν να πηγαίνω στο σταυρό μου να τον ευχαριστήσω.
0: Ναι, ρε φίλε, σαν να ανεβαίνουμε το Γολγοθά.
1: Το Γολγοθά αυτό.
0: Ναι, έτσι ακριβώς.
1: Άστα, τα λεπτομέρεια.
0: Τα αφήνω. Λοιπόν, φιλιά πολλά, θα τα πούμε αύριο Παρασκευή 15 του Μαΐου. Εμείς εδώ στις 8 θα σας αφήσουμε με Σπύρο Σπυράκο. Τα άλλαξα τα τραγούδια. Έχω αφήσει τους ίδιους καλλιτέχνες, αλλά έχω αλλάξει τα τραγούδια. Διότι τώρα κάπως έχω πέσει.
1: Ναι,
0: και ήθελα κάτι λίγο πιο έτσι.
1: Down.
0: Ναι. Ο έρωτας με έρωτα περνάει, παιδιά μου. Και αυτό είναι μια αλήθεια.
1: Ένα μήνυμα.
0: Είναι μια αλήθεια. Και θα βάλουμε και λίγο Χριστοντονιάδη μετά. Δεν είσαι σαν τις άλλες αγάπες. Μπούρδες, σαν τις άλλες είναι. Λοιπόν, φιλιά για δύο, γεια.

0: χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξέχασαμε κάτι?
1: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
0: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
2: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
0: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
3: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνι, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάνδια, βότκα, 700 ml, 14,80. Κρητικός. Κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές, στο kritikos.sm.gr.
4: Από την κορυφή του ψηλού.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

Music Club 105,8.

0: Music Club 105,8. Παίζει δυνατά και ελληνικά.
1: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
2: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Ιερωνιμίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
1: Αχα! Το ήξερα!
2: Nice to meet you.
0: Κρεοπολία Ιερωνιμίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνιμίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
2: Nice to meet you.
3: Για φημίσεις, γέλα!
4: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
5: Μόνο επιτυχίες.
6: Μόνο επιτυχίες.
5: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
7: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Peggy Zina και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: επιχειρήσεις. Γεια!
1: Βάλε τώρα μουσική.
2: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
3: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
5: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

0: ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσύ είσαι.

από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Lab 105,8. Στο ίντερνετ musiclab.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.

0: Τα μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο τους.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
3: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
4: Είμαι η Ελένα Ζευγάρα.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφη.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
8: Music Club
0: 105,8.
8: Music Club
0: 105,8. Music Club 105,8.

Όπως όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχεις σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή.

Ακούς επιτυχίες. Ακούς Music Club. Μόνο. Music Club 105,8.

0: Ο Music Club είναι παντού. Στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok. Α, ναι, και στο ραδιόφωνο, στους 105,8. Και μην το ξεχάσω, έχουμε και app για το κινητό σου. Ακούσέ μας, ακολούθησέ μας. Music Club 105,8.
1: Μεγάλο ραδιόφωνο, ρε φίλε.
0: Μεγάλο ραδιόφωνο.
1: Όχι αστεία.

Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

Music Lab 105,8. Music Lab. Music Lab 105,8. Μεγάλο ραδιόφωνο ρε φίλε. Όχι αστεία. Τα πες όλα.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Είναι νούμερο 1.